0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Πίστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριο Κοντάδο, πάρα μα έχω γραφτεί για μάθημα. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Τουρκία, λέει, να ορίστε, είδες, καρδάσια. Κομμότρια στην Τουρκία δέχτηκε άγρια επίθεση από συγγενής πελάτη σας που δεν της άρεσε το κούρεμα στο παιδί της. Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρονται γυναίκες να χτυπάνε την κομμότρια, της τραβάνε τα μαλλιά. Πόσο ομοιοπαυτική. Και να τη ρίχνουν στο πάτωμα, την καημένη. Το επεισόδιο σημειώθηκε στην επαρχία Καχραμανμαράς. Και η διοκτήτρια του κομμωτηρίου, Ντουιγκού Μέρτ, υπέβαλε μήνυση υποστηρίζοντας ότι η επίθεση δέχτηκε και η κόρη της. Και έγιναν και ζημίες. Πώς το έκανε το παιδί, τόσο χάλια. Εδώ μεταξύ, παιδιά, να σας πω κάτι. Επειδή έχω υπάρξει και εγώ παιδί και έφηβος, και επειδή μερικοί κομμωτές όντως σε κάνανε χάλια, δηλαδή πήγαινες εκεί, είχαμε εμείς ένα δικό μας εκεί στη Θεσσαλονίκη, πήγαινες, του έλεγες, θέλω να μου τα κάνεις εδώ κοντά και εδώ λίγο να αφήσεις λίγο χέτη, ξέρω εγώ τότε που ήμασταν. Τώρα θα μου πεις και τώρα αφήνουνε. Και έλεγα, όχι, θα το κάνω εγώ όπως θέλω. Και στο έκανα όπως ήθελα. Και έβγαινες μετά έξω, ντρεπόσουν να δεις φίλους σου. Οπότε ξέρεις, και εσύ είχες φαντασιώσει ότι κάποιοι τον έδερναν αυτόν. Αλλά στην Τουρκία αυτό έγινε πραγματικότητα. Καζάν, καζάν!

θέλω να σου πω κάτι τώρα. Η Ρία Ελληνίδου ανέβασε φωτογραφία, λέει, με το φίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να πω, δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Είναι ένα φίδι κανονικό. Είναι, λέει, πλήρως εξοικειωμένη με το σπίτι και τα κατοικίδια του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Φαίνεται ότι είναι πλέον η Ρία Ελληνίδου. Κατοικίδιο τώρα θα ακούσει, σκέφτεσαι κάνα σκύλο, κάνα, πώς λέγαμε πριν, Πομεράνιαν, καμιά γάτα, και το φίδι, έχει φίδι ο Αλεξάνδρου στο σπίτι. Και ένα φίδι, παιδιά, είναι αυτά τα κίτρινα, τα. Τώρα συγγνώμη, σα ανατριχιάζω, το ξέρω. Απόδειξη, λέει, το βίντεο που ανέβασε σε stories στο Instagram την Κυριακή ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, στο οποίο η Ρία Ελληνίδου κάνει βιντεοκλήση έχοντας δίπλα της απόσταση εκατοστών ένα από τα φίδια του συντρόφου της. Δηλαδή αυτό έχει και άλλα φίδια. Αυτό είναι, αυτά είναι τα pet του Αλεξάνδρου, την βρίσκει με τα φίδια. Τι τρώει το φίδι, αλήθεια, έχει κανένας από εσάς? Τι το ταΐζει, ρε παιδί μου? Υπάρχει φιδοτροφή, ξέρω εγώ, ποντίκια? Δεν θα έχει ποντίκια στο σπίτι, είναι καλό αυτό. Όπως φαίνεται στο βίντεο, λέει, τραγουδίστρια συζητά με κάποιο πρόσωπο, ενώ ο κλέαρχος, όπως τον ονομάζει το κίτρινο το χρώμα φίδι, είναι ακριβώς δίπλα της. Και λέει, γράφει από κάτω, Αλεξάνδρου, κοιτάξτε πως κάθεται ο κλέαρχος δίπλα στη Ρία. Κάνουν βιντεοκλήση μαζί. Παναγία μου, πρωί-πρωί, σε παρακαλώ τώρα, πάρε και ένα κουνέλι. Ξέρω εγώ, πάρε ένα σκυλάκι σε παρακαλώ. Φίδι πρωί-πρωί είμαστε. Είναι τώρα το φίδι για να μένει στο σπίτι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δηλαδή έχουμε λαλίσει τώρα. Ο καθένα τώρα από Αθήνα είναι και πιο avant-garde. Άλλοι παίρνουν φίδια. Άλλοι παίρνουν κάτι ιγκουάνες. Θυμάστε κάτι ιγκουάνες που είχαν δραπετεύσει και ψάχναν στον δρόμο, λέει, που είναι ιγκουάνα. Κάτι σαλαμάνδρες, κάτι. Δεν ξέρω, πώς λένε αυτούς τους. Που έχουν εκεί στα Γκαλαπάγκος. Πάρτε ένα σκυλάκι να πούμε μια. Βασικά να σου πω κάτι. Μην πάρτε τίποτα. Μην πάρετε τίποτα, γιατί εγώ αν ήξερα ότι ζούσε στην πολυκατοικία κάποιος ο οποίος είχε φίδι, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ από το φόβο μου.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Εδώ λέει ότι κάποιοι, ας πούμε, μεταβολίζουν τον καφέ πιο γρήγορα. Λέει κάποιοι πίνουν ένα καφέ το απόγευμα και δεν μπορούν να κοιμηθούν, και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Γιατί συμβαίνει αυτό, η ερώτηση. Γιατί, λέει, ένα γονίδιο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ευρωπαίοι και Νοτιοαμερικανοί τείνουν να διασπούν την καφέινη ταχύτερα. Η ταχύτητα με την οποία, λέει, το ύπαρ επεξεργάζεται την καφέινη συνδέεται μεταξύ άλλων με ένα γονίδιο που ονομάζεται CYP1A2. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε την εκπομπή να μιλήσω για ένα ιατρικό θέμα. Κύριε Γεωργιάδη, σας κάλεσε κανένα. Τι είναι αυτό το πράγμα που πετάγεστε σε θέματα άσχετα? Μα είναι δυνατόν αυτό είναι ιατρικό θέμα να μιλήσω ο Υγείας? Ας έρθουμε να πω καλημέρα καλησπέρα στον κόσμο. Έχουμε σήμερα την πρεμιέρα της εφαρμογής Tinder. Για Tinder είναι η εφαρμογή για τους γιατρούς. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Είναι ένα ιατρικό Tinder όπου ο ασθενής θα κάνει swipe και όποια μηχάνημα του αρέσει θα κάνει like. Οπότε αν το μηχάνημα του κάνει επίσης like και κάνουν match, τότε μπορούν να βγουν ραντεβού. Να βγουν ραντεβού, κύριε Υπουργέ, ο ασθενής με το μηχάνημα το ιατρικό, γίνεται αυτό? Πλέον με το AI όλα γίνονται, μια εφαρμογή η οποία θα βρει κατευθείαν τους γιατρούς, οι οποίοι είναι απατεώνες, είναι τσαλατάνοι, είναι πουλάνε τίποτα ανανογιλέ. Συγγνώμη. Πουλάνε πράγματα δηλαδή. Για πάτε στην κάκα Χριστιανού! Από ό,τι πάθαμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, αυτά που λέτε με την καφέινη. Ξέρετε πόσα φλιτζάνια καφέ καταναλώνονται καθημερινά στον κόσμο? Πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Και υποθέτω ότι 1 δισεκατομμύριο πρέπει να καταναλώνεται στην Ελλάδα.

Έχουν αρχίσει άχρηστε εκπομπές, πεθαίνω. Τώρα έβλεπα ένα ρεπορτάζ που έχουν ανεβάσει για τη Μαντόνα που είχε έρθει στην Κέρκυρα και έχει ένα δημοσιογράφο, λέει, από ένα site που πήγε εκεί και λέει: σκαρφάλωσα, λέει, για να ανέβω στο σπίτι της Μαντόνα. Εντάξει, άμα τον δεις αυτόν, όχι να σκαρφαλώσει, δεν μπορεί να ανέβει πέντε σκαλιά. Και λέει: αρχικά ενθουσιάστηκα όταν μας κέρασε τούρτα η Μαντόνα, αλλά μετά ο ενθουσιασμός μου, λέει, έφυγε γιατί η τούρτα ήταν πολύ γλυκιά. Φίλε, πραγματικά βλέπει τώρα. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Okay. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή πρέπει λίγο σε αυτές τις εκπομπές και στη τηλεόραση γενικότερα, που έχει γίνει πλέον άντρο αγραμμάτων, πρέπει κάποια στιγμή οι δημοσιογράφοι να μιλάνε ελληνικά και κάποιος να τους διορθώνει. Γιατί γι' αυτό δεν μιλάνε ελληνικά, γιατί δεν τους διορθώνει κανένας. Δεν μπορεί να λες, δηλαδή, ότι οι φωτογραφίες έχουν επεξεργαστεί και όχι έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας. Έχουμε ξεχάσει τις φωνές, τις κλίσεις, τις πτώσεις. Ακούς, ξέρω εγώ, λέει, ξέρω εγώ, άλλος, το τραγούδι του Γιώργος. Τώρα πες μου εσύ τι γλώσσα είναι αυτή. Είναι, πώς λέγαμε παλιά, εσπεράντο. Τι είναι αυτή η αγραμματοσύνη, ρε φίλε, δηλαδή δεν έχουν πάρει. Εντάξει, όλοι οι άλλοι είναι αγράμματοι. Πάρτε έναν αρχισυντάκτη να διορθώνει κάπου. Δεν τους νοιάζει η γλώσσα. Μετά λένε τα παιδιά, λέει, δεν μιλάνε, λέει, ελληνικά. Sorry τώρα που ακούμε boomer, αλλά δεν μπορώ να ακούω, ρε φίλε, οι φωτογραφίες έχουν επεξεργαστεί. Και το ακούει ο άλλος και λέει, έτσι λέγεται. Οι φωτογραφίες έχουν επεξεργαστεί, κατάλαβα.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Λοιπόν, σας έχω μια έρευνα του Πανεπιστήμιου του Tübingen στη Γερμανία. Ακούστε με τι ασχολούνται στο Πανεπιστήμιο του Tübingen στη Γερμανία. Ποιο πουλί, μην τρομάζετε, ποιο πουλί έχει το πιο μελωδικό τραγούδι. Και δεν είναι το Αηδόνι. Κάνανε τεστ, λέει, 123 πουλιά. Θεέ μου, σχόραμε πρωί-πρωί. Οι ερευνητές ζήτησαν από 84 ανθρώπους να ακούσουν 123 είδη άγριων πουλιών. Είναι άγριο το κοτσίφι και το Αηδόνι, θα μας τρελάνουν. Και να αξιολογήσουν πόσο ευχάριστη έβρισκαν τη φωνή καθενός. Συγγνώμη, ρε φίλε, αυτοί δεν έχουν άλλη δουλειά στο Tübingen. Στο Tübingen. Μετά τον. Λέει πρώτος ο Κότσιφας. Όχι ο Κότσιρας. Ο Κότσιφας. Πρώτος. Το Κοτσίφι είναι πρώτο. Πρώτος ο Κότσιφας. Μετά η Κότσιφας. Μετά η Καρδερίνα με βαθμολογία 4,26. Τρίτος ο Κοκκινολέμης με 4,04. Και τέταρτη βγαίνει η Conference η Γαλαζοπαπαδίτσα με 3,92. Στον αντίποδα. Η Τιτό, η χαρακτηριστική νυχτόβια κουκουβάγια με τη διαπεραστική κραυγή, η οποία συγκέντρωσε 1,32 στα 5. Α, είναι ανώμαλη η Γερμανία, δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η τέτοια, η κουκουβάγια. Μ' αρέσει που με ηρεμία. Κουκού. Ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη της κατάταξης είναι το Αηδόνι, το πουλί που επί αιώνες έχει ταυτιστεί με το ωραιότερο κελάιδεμα. Δεν κατέκτησε την πρώτη θέση. Βρέθηκε πάντως αρκετά ψηλά στην 8η με βαθμολογία 4,26 στα 5.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Ένα περίεργο εξόγκωμα κάτω από το σακάκι του Ντόναλτ Τραμπ. Φου κύριε. Εμφανίστηκε ξανά σε βίντεο πυροδοτώντας νέες εικασίες χωρίς ωστόσο να γίνει ακριβώς, να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς είναι. Έχετε δει κάτι παππούδες που φοράνε κάτι παντελόνια υφασμάτινα και έχουν κοιλιά κάτω από τη ζώνη? Που έχει πάει κοιλιά κάτω από τη ζώνη. Είναι δύο κοιλιές, η πάνω κοιλιά και κάτω κοιλιά. Πώς λέμε, πάνω ραχούλα, κάτω ραχούλα. Η τελευταία καταγραφή έγινε, λέει, την Τετάρτη, όταν ο 80χρονος πλέον πρόεδρος, 80 έχει φτάσει ο Τραμπ, Ωραία, φίλε. Περνάνε τα χρόνια. Ταξίδεψε στη Βόρεια Καρολίνα για να στηρίξει προεκλογικά το ρεπουμπλικάνο υποψήφιο για τη Γερουσία Μάικλ Γουότλεϊ. Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η συνεργάτη δά του Μάργκο Μάρτιν, φαίνεται να βγαίνει από το Air Force One, ενώ κάτω από το σακάκι του διακρίνεται ξανά ένα παράξενο σχεδόν τετράγωνο σχήμα. Θα έχει βάλει καμιά πανακράτεια ο άνθρωπο, εσύ. Αυτό 80 χρονών είναι δυνατόν, τότε του φεύγουνε. Sorry τώρα, pardon. Στα social media διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες για το τι μπορεί να είναι. Από καθετήρα και κυδεμόνα πλάτης ως κάποιο ιατρικό ή υποστηρικτικό εξάρτημα. Ωστόσο, καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί. Είναι αυτό που λένε. Είναι καθετήρας αυτό στο παντελόνι σου ή χάρηκες που με είδες?

Galaxy 92. Galaxy 92. Galaxy 92. Galaxy

0: Πώς μου το είπε ο κολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το είπε, μα μου το είπε. Πώς μου το είπε?
1: Μαμούτ!
0: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Φάγαμε κόλλημα στην αρχή, φάγαμε κόλλημα, αλλά εδώ είμαστε. Μα τελειώνει και αυτή η διαφήμιση έτσι, αυτός ο εκφωνητής ο εκνευριστικός. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τι γίνεται, παιδιά, φθινοπόριασε, έβγαλε φθινόπορο, έβγαλε βροχή. Λοιπόν, ντυθείτε τώρα. Πάρτε ένα πανοφοράκι, ένα διάβροχο, ίσως κάτι λεπτό, ρε παιδί μου. Δεν θα κάνει και ψόφο. Θα έχουμε εκεί. Θα στα πω σε λίγο. Αλλά πάρτε μια ομπρέλα γιατί θα ρίξει σήμερα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο Galaxy 92 σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 10. Είχα και χρόνια να το πω αυτό. Σας κρατάει συντροφιά. Τι γίνεται, πώς πάντα κέφια. Σήμερα είναι Τρίτη, ε. Πω, ακόμα Τρίτη είναι. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

0: Νοεμβρίου και τη Τρίτη. Φθινοπορεινή, πάνω στην φθινοπορεινή ησημερία από ό,τι μαθαίνω. Και αρχίζουμε έτσι λίγο και μπαίνουμε στο τρυπάκι αυτό το φθινοπορεινό, συγγνώμη. Και όχι, πήγα να πω χειμωνιάτικο, αλλά θα με παίρνατε με τις ντομάτες.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Άκου φίλε Αντρέα, τι γίνεται σήμερα, πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες. Καταιγίδα στο μυαλό μου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις ως 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία από 23 ως 26 με περαιτέρω πτώση από τις απογευματινές ώρες. Ωραία θερμοκρασία είναι αυτή. Στην Αθήνα είμαστε τυχεροί, γιατί στην υπόλοιπη χώρα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Δηλαδή θα ρίχνουμε το τουλούμι ήδη, νομίζω, στην Εύβοια και στη Χαλκιδική έχουν και πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε? Θέλω να μου στείλετε εδώ τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και στο Instagram. Με κάνετε follow και μου στέλνετε μηνύματα στο V Χαρισόπουλος. V όπως Βεντέτα, όπως Βαγγέλης, όπως Βρικόλακα. Όχι Βρικόλακα, Παναγία μου. V Χαρισόπουλος, VH. Τι ήταν αυτό τώρα? Κάτι εμπνεύσει πρωί-πρωί αυτό, παιδί. Έχουμε τα καλύτερα για σας. Έχουμε Quan, έχουμε Simply Red, Melissa Etheridge. Ξεκινάμε όμως με White Town και Your Woman, το οποίο έχει ένα sample από ένα τραγούδι, κλασική τραγούδι, από ένα κομμάτι κλασικής μουσικής, γιατί αυτοί είμαστε εδώ στον Galaxy, είμαστε κλασικοί τύποι.
1: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: Again Never Be Your Woman, τραγουδισμένο βέβαια, ερμηνευμένο από έναν άντρα, τον Τζιώτη Μίστρα, ο οποίος είναι η Όλη White Town, είναι αυτός ο ινδικής καταγωγής Βρετανός τραγουδιστής που έχει κάνει νούμερο ένα νομίζω με αυτό. Κομματάρα. Ταραν-ταν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη σημερινή μέρα. Τι είναι αυτή η μέρα που ζούμε σήμερα, Παναγία μου. 22 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Φωκάς. Ο Ευαγγελινός, ρε εσύ. Δεν υπάρχει Φωκάς που ξέρουμε. Όχι ο Νικηφόρος, ο Ευαγγελινός. Τι κάνει ο Φωκάς, Ευαγγελινός. Σήμερα είναι, λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ, έχουμε ουρά ολόκληρη. Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυογελούς λευχαιμίας. Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Πολύ συμπαθή η ζώα, δεν ξέρω, έτσι. Είναι λίγο για κάποιους τρομακτικά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας. Δεν είναι αυτό, φαντάζεσαι, δεν είναι να παίρνεις ναρκωτικά. Είναι η... όταν συνεχώς έχεις τάση για ύπνο. Εγώ δηλαδή. Ημέρα των Χόμπιτ. Ημέρα ελληνικού εμπορίου. Και το πιο αστείο απ' όλα, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο ή αλλιώς Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Είναι μια γιορτή την οποία στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, την γιορτάζουμε πάρα πολύ. Το βλέπετε εξάλλου στους δρόμους σήμερα ότι όλοι κυκλοφορούν με ποδήλατο, με τα πόδια. Με πατίνι βέβαια, με πατίνι 2-2 όμως, γιατί είναι και αυτή η μόδα. Έχετε δει σε πατίνι 2-2 το λέει το τραγούδι, 2-2, σε πατίνι 2-2. Τι άλλο παίρνουμε, μέσα μεταφοράς όλοι, σήμερα χαμός. Αυτοκίνητα καθόλου, καθόλου τίποτα. Η μόνη γιορτή που κάνουμε για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο είναι αυτό που κλείνουν την Αθηνάς και τραγούδισε χθες ο Ακύλας από ό,τι είδα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς στη μάχη του Ρίμνικ στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας, πήραν τους Βλάχους. Σαν σήμερα, ακούστε αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον, το 1964 σαν σήμερα ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ο παππούς του σημερινού, του ΓΑΠ, δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με τα άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Πράγμα βέβαια η ενοποίηση που έγινε μετά από χρόνια, όπως έγιναν πολλά πράγματα με το μνημόνιο. Σαν σήμερα το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στους Memphis Grizzlies και γίνει το πρώτος Έλληνας του NBA, που βέβαια στο NBA Έλληνες, ρε παιδί μου, έχω αυτό το παράπονο, δηλαδή όλες οι χώρες έχουν, ρε παιδί μου, έναν παίκτη στο NBA ο οποίος διαπρέπει. Έχουν οι Τούρκοι, έχουν φέρει, ξέρω, οι Κενιάτες, οι Νιγηριανοί. Έπρεπε να θα πεις τον Αντετοκούμπο. Αλλά μόνο Αντετοκούμπο. Δηλαδή, όσοι Έλληνες επιχείρησαν να πάνε πριν τον Αντετοκούμπο στο NBA, δεν κατάφεραν να κάνουν σημαντικά πράγματα. Βέβαια, ο Αντετοκούμπο τα κατάφερε όλα για αυτούς. Σαν σήμερα το 1828 πεθαίνει ο Σάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού. Και γεννιέται το 1957 ο Nick Cave, ο γνωστός Αυστραλός τραγουδιστής, ρόκερ, ηγέτης των Bad Seeds και φυσικά μεγάλος φιλέλλην, γιατί εδώ και πολλά χρόνια είναι αυτούς που προτιμούν την Ελλάδα για τις συναυλίες του, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Όπως το κάνουν και οι Scorpions, ας πούμε. Αλλά τώρα δεν θα ακούσουμε Scorpions, αλλά
1: Galaxy 92.
0: Το τραγούδι της ημέρας. Here comes the rain, Eurythmics. Πάρ' το ομπρέλα.

Ο ορισμός του δεν βγαίνουν πια τέτοια τραγούδια όταν η pop ήταν, έβγαζε αριστουργήματα, κομψοτεχνήματα. Αυτό είναι ένα κομψοτέχνημα της pop. Here Comes the Rain Again από τα μακρινά, πολύ μακρινά πλέον 80's, των Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart. Λοιπόν, μην το κάνουμε τώρα εδώ αφιέρωμα, αλλά πραγματικά ανατριχιαστικά όμορφο. Αυτά τα ωραία τραγούδια παίζουμε εδώ στο Galaxy 92 και τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr μας στέλνετε. Εκεί μπαίνετε στο live 24 και μα τα στέλνετε. Καλημέρα στην Αναστασία που ξέχασε να πάρει ομπρέλα και αναγκάστηκε να γυρίσει σπίτι. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου φανεί χρήσιμη. Όχι, σίγουρα θα σου φανεί χρήσιμη σήμερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Χτες είχαμε μία συζήτηση έτσι, που είχε εντάσεις στο Open, πώς τα καταφέρνει αυτή η εκπομπή του Στραβελάκη, πάντα βγάζει έτσι viral συζητήσεις και καυγάδες. Είχαμε ένα καυγά ο οποίος μύριζε Πασόκ, ρε παιδί μου. Είναι αυτό πράγμα, λες, αχ, μου έχει λείψει λίγο Πασόκ παλιό, έτσι να μυρίσω, να που λένε, να δροσιά να μπει του Μάη, που λέγαμε παλιά. Ήταν μια συζήτηση τώρα, ένα πάνελ, εν πάση περιπτώσει, απαρτιζόμενο από την Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος πλέον είναι στο Πασόκ. Σας ενημερώνω για αν έχετε χάσει τα επεισόδια. Είναι λίγο ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος της πολιτικής, έχει πάει σε όλες τις ομάδες. Έχει παίξει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κάρι, ο Λάζαρος. Ο Φαραντούρης ήταν ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ. Και κάποια στιγμή φλέρταρε και με την Καριστιανού, ευτυχώς γι' αυτόν. Ευτυχώς γι' αυτόν δεν πήγε. Και ήταν και σε μια μεριά. Εντάξει, τώρα αστείευομαι να το λέω έτσι, δεν το λέω υποτιμητικά. Ήταν η κυρία Αντωνοπούλου από την Ελλάς του Τσίπρα. Πάντα το διευκρινίζουμε γιατί πάντα το όνομα αυτό θα μας μπερδεύει. Λοιπόν, και ξεκινάει τώρα ένας καυγάς για το ποιος είναι ο πιο γυρολόγος της πολιτικής. Γιατί ο Ισδούκου έλεγε στον Φαραντούρη ότι έχει γυρίσει όλα τα κόμματα, ας πούμε, και ο Φαραντούρης αντεπιτέθηκε λέγοντας ότι η κυρία Ασδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, παλιότερα χαριεντιζόταν με υπουργούς του Πασόκ και ότι δούλευε σε υπουργούς του Πασόκ. Βέβαια, αυτή το έριξε λίγο ότι ήταν σεξιστικό το σχόλιο κτλ. Εν πάση περιπτώσει, μύρισε Πασόκ από τη μία πλευρά όλο αυτό, γιατί, παιδιά, να σας πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Όλοι Πασόκ είμαστε σε αυτή τη χώρα. Ας το πάρουμε χαμπάρι. Δηλαδή, και η Νέα Δημοκρατία πλέον, είναι Πασοκάρα. Δηλαδή, άμα δεις τους υπουργούς της και μόνο. Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, Πιερακάκης. Οι πιο δημοφιλείς, πιο αποτελεσματικοί και πιο ικανοί υπουργοί ίσως είναι Πασόκ. Γιατί αν δεν έχει Πασόκ η κυβέρνηση, δεν είναι μια ικανή κυβέρνηση. Άσε τώρα το Πασόκ, το Ανδρουλάκη, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα, είναι άλλο κόμμα. Και απ' την άλλη έχεις και μια πολύ έτσι ωραία δήλωση τύπου Πασόκ από την κυρία Αντωνοπούλου στο ίδιο το πάνελ, η οποία θίγοντας το θέμα Μαζονάκη, την υπόθεση Μαζονάκη και όλο αυτό το γαϊτανάκι των γιατρών και των. Πώς τους είπε χθες ο Λιάγκας, να δεις. Όχι ο Λιάγκας. Ναι, ο Λιάγκας το είπε. Αλμπάνιδες. Οι Αλμπάνιδες. Λοιπόν, είπε η κυρία Αντωνοπούλου. Κυρία Ασδούκου, λέει, τι πράγματα είναι αυτά, λέει. Πώς θα νιώσουν ασφαλείς ασθενείς. Σκεφτείτε, λέει, τους ανθρώπους που θα πάνε να κάνουν μπότοξ. Και λέω, ρε φίλε, επιτέλους. Και ένας άνθρωπος που επιτέλους έθεσε ένα επιχείρημα Πασόκ. Γιατί άμα είσαι Πασόκ, αυτό σε νοιάζει. Το μπότοξ, όλη αυτή η ιστορία με τις ιατρικές ανασφάλειες που υπάρχει, ξέρω εγώ, στους ασθενείς κτλ. Πάνω απ' όλα είναι το φαίνεστε. Γιατί αυτό ήταν η Ελλάδα στα 90s, αυτό ήταν η Ελλάδα στα Zeros. Η Ελλάδα που αγαπήσαμε, η Ελλάδα που λέγαμε, άνοιξε το παράθυρο να μπει λίγο Πασόκ μέσα. Αυτό βλέπεις ότι και ο Τσίπρας έχει τέτοιες επιρροές. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι ανυπεράσπιστοι άνθρωποι που θα πάνε να κάνουν μπότοξ? Γιατί λίγοι είναι, νομίζετε? Μισοί έχουν κάνει μπότοξ, έχουν γίνει άλλοι άνθρωποι, να πούμε. Λοιπόν, οπότε κάντε κάτι για τους ανθρώπους αυτούς. Κουάν για τη συνέχεια, έρχονται συμπληρώνει με Μελίσσα Έφερες. Μηνύματα μην ξεχνάτε στο Live 24 και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, καλημέρα σας. Και μόνο για αυτό το σχόλιο, εμένα η Ελλάς του Τσίπρα κέρδισε ένα πόντο.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Something Got Me Started σε ένα διαφορετικό remix, αλλά Gypsy Kings, Simply Red, κομματάρα ούτως ή άλλως. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους είστε επιγμένοι στον δρόμο. Θα πούμε σε λίγο την κίνηση, γιατί σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα λόγω του καιρού. Να πούμε πρώτα χρόνια πολλά στην Ευτυχία που γίνεται 11 σήμερα, και στην αδελφούλα της, την Εμελία, ελπίζω να το λέω σωστά, γιατί τώρα όλα αυτά τα καινούργια ονόματα για εμάς τους boomers είναι και λίγο δύσκολα. Ευτυχία μου, χρόνια πολλά να τα κατοστήσει, να σε χαίρεται η μανούλα σου, η Βασιλική που μας έστειλε το μήνυμα. Χαίρομαι που είμαι έτσι πλέον η εκπομπή της ελληνικής οικογένειας. Αυτό είναι πολύ ενισχυτικό για την ελληνική οικογένεια, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό συμβαίνει. Λέει, ποιος δούκουρε, Βαγγέλη, λέει. Ο Τσακωμός Λιάγκα Άδων ήταν το καλύτερο. Το θέλουμε live να το ακούσουμε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν μπορούσα να προσέξω καν τι λέγανε, γιατί όλη μου η προσοχή ήταν πάνω στο νέο μαλλί του Λιάγκα. Οπότε γενικά ήταν λάθος εκ μέρους του να το κάνει στην πρεμιέρα, γιατί δεν πρόσεχε κανείς τα πολύ ωραία θέματα που είχε χθες το πρωινό. Είχε πολύ καλό ρεπορτάζ για την υπόθεση Μαζονάκη. Αλλά όταν βλέπεις το μαλλί του Λιάγκα, το καινούριο αυτό, το new edition, δεν μπορεί, έχει κολλήσει το μάτι εκεί. Πώς είναι κάποιες φορές, ρε παιδί μου, δεν είναι καμιά φορά που κάποια φίλη σου κάνει πλαστική. Να είδες, γι' αυτό δεν πρέπει να με ακούει η ελληνική οικογένεια. Πώς κάνει κάποια φίλη σου πλαστική στήθους και σου μιλάει και το μάτι είναι εκεί, δεν είναι. Είσαι άβολα, λες τώρα να της πω με γεια, δεν ξέρω τι να της πω, δεν είναι. Τι να πεις του Λιάγκα τώρα, με γεια το μαλλί. Που ουσιαστικά όταν πας και κουρεύεσαι, ας πούμε, σου λέει με γεια. Αλλά αυτό δεν ήταν κούρεμα, ήταν κάτι άλλο. Ήταν ένα rebranding. Ήταν ένα rebranding αλλά ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά με το. Θα τα πούμε συνέχεια για τις πρεμιέρες, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Χθες κάθισα και τα είδα όλα για εσάς. Έκανα τη βρώμικη δουλειά, να ξέρετε, για εσάς.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Και μια που λέμε για βρώμικη δουλειά, πάμε να δούμε τους δρόμους. Λοιπόν, τα πράγματα είναι εντάξει, όπως είναι κάθε μέρα, δεν είναι χειρότερα. Στον Κυφισό, κλασικά από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Φιλαδέλφια. Αχ, πέθανα για λίγο. Πολύ αυξημένη κίνηση. Η κάθοδος έχει θέμα και με το που μπαίνεται από Αττική Οδό για Πειραιά. Η ίδια η Αττική Οδός με το γνωστό θεματάκι εκεί στη συμβολή με την Εθνική. Τίποτα παραπάνω. Δηλαδή το αντίθετο ρεύμα για Ελευσίνα δεν έχει πρόβλημα. Είστε ok. Κυφυσίας. Τι έχεις, Σάμι μου, κάτσε. Παραγία μου. Ω, Παραγία μου. Κύριε Λιάγκα! Κύριε Λιάγκα, σταματήστε, κύριε Λιάγκα. Πραγματικά δηλαδή. Είστε ο Ηρακλής Πουαρό. Τον είπε Ηρακλή Πουαρό τον Λιάγκα. Κύριε Λιάγκα, κύριε Λιάγκα, κύριε Άδωνη, πραγματικά. Κύριε Γιωργιάδη, κύριε Γιωργιάδη, κύριε Γιωργιάδη. Αυτές οι δύο φωνές ταυτόχρονα, και Λιάγκας και Άδωνης. Κυφυσίας λοιπόν στην κάθοδο. Πρόβλημα στο Χαλάνδρη είναι εκεί, τι είναι, στο Χαλάνδρη, στα εμπορικά. Προσέξτε και το τμήμα και στα διορεύματα μεταξύ Φάρου Ψυχικού και Πανόρμου. Η Μεσογείων εκνευριστική στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πεντάγωνο. Η άνοδος του Καρέα από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα δύσκολη. Βασιλέως Κωνσταντίνου πυγμένη όπως πάντα. Βασιλή Σοφία στο ρεύμα προς Χίλτον όμως, όχι το άλλο, για Βουλή, για Σύνταγμα. Βουλιαγμένης στην κάθοδο, πρόβλημα στο ύψος του Αλίμου και στο Ελληνικό. Και η παραλιακή με θεματάκια ήδη έχει, ειδικά στην κάθοδο, όλος περιέργος μετά τη Μαρίνα Φλίσβου. Η Συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω είναι κολλημένη. Λεωφόρος Αθηνών με γνωστά προβλήματα. Σήμερα έχει πρόβλημα και η Πετρουράλη στο ρεύμα προς Αθήνα από Θιβών μέχρι ποτάμι. Με το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Αυτά με την κίνηση. Θέλω έναν από εσάς στο 210-99-59-970, 210-99-59-970, να μου πει το πρώτο πινελίκι της ημέρας, ποιος τον ενόχλησε, ποιος τον πήρε. Την πρώτη κακοτυχία γκρίνια της ημέρας θέλω, θα τη βραβεύσω με δύο πίτσες πίτσα φαν και ένα τσόκο κράτς Lotus Biscoff. Έχουμε ήδη άνθρωπο στη γραμμή, για κάτσε ένα λεπτάκι τώρα το κάνουμε αυτό. Α, ναι, λέει, θα το κάνουμε μετά. Σε λίγο, κάτι υπομονή, το σηκώνω, μην το κλείσεις, μην το κλείσεις.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην Μάρθα, η οποία είναι έτοιμη να ρίξει το πρώτο πινελίκι της ημέρας. Καλημέρα, Μάρθα.
1: Καλημέρα.
0: Τι σου συνέβη?
1: Χάλασε το κινητό μου.
0: Και πώς μας παίρνεις?
1: Παίρνω του γιού μου που τον έχω εδώ δίπλα μου.
0: Α, πολλά φιλιά και στο γιο σου, πώς το λένε?
1: Πρόδρομο.
0: Γεια σου, Πρόδρομε, μας ακούει να πει καλημέρα?
1: Ναι, με.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, πόσο είναι ο γιος, πόσο μεγάλος είναι?
1: Είναι μικρός, δεν είναι μεγάλος.
0: Πόσο χρονών είναι ο Πρόδρομε, πόσο είσαι?
1: 15.
0: Τι 15, 25 ακούγεται.
1: 25 ακούγεται, αλλά δεν είναι.
0: Τι είπα αυτό το κινητό, για πες.
1: Το κινητό ξύπνησα σήμερα το πρωί και τίποτα, δεν ανταποκρινόταν, ένα μαύρη οθόνη.
0: Μαύρη οθόνη, δεν ανοίγει, είναι ακριβό.
1: Λίγο.
0: Είναι, κοίτα να δεις, τζάμπα λεφτά δίνουμε ρε φίλοι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά με το κινητό σου, γιατί πλέον το κινητό είναι εδώ, άμα χαλάσει μετά την κάτσαμε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, αυτή η ατυχία όμως σε έφερε, σε έκανε νικήτρια στο διαγωνισμό της Pizza Fan και κερδίζει μια Bianca Margarita Italian Fan. Περίμενε, έχει άλλο, και μια Bianca Caesars Italian Fan και ένα Choco Crunch Lotus Biscoff.
1: Εντάξει, κάτι μπορεί να γίνει τότε από τη στεναχώρια.
0: Βέβαια, ναι, ακριβώς. Να τη φάτε εκεί με τον πρώτο. Πρόδρομε, τι τάξη πας?
2: Πρώτη ηλικίου.
0: Πρώτη ηλικίου, εντάξει, ναι. Είναι αυτή η φωνή, αυτές τις ηλικίες που είναι τώρα που αρχίζει και γίνεται λίγο, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Πιο μπάσα. Τον ακούω τον ενθουσιασμό του Πρόδρομου για το σχολείο που θα πάει τώρα. Είναι έκδηλος. Λοιπόν, πολλά φιλιά και στους δύο.
1: Άμα δεις και τη φάτσα, θα καταλάβεις.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Και εμείς έτσι στην πρώτη ηλικία, έτσι δεν ήμασταν?
1: Έτσι, με πολύ χαρά πηγαίνω.
0: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Πολλά φιλιά και στους δύο. Να ακούτε πάντα Galaxy. Οπα.
1: Πάντα.
0: Και ελπίζω να πάνε όλα καλά με το κινητό.
1: Μακάρι.
0: Γεια χαρά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα, γεια.
0: Είδατε λοιπόν ότι οι κακοτυχίες πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί να σας φέρουν κοντά σε μια επιτυχία. Δηλαδή, χάλασε το κινητό της, αλλά κέρδισε πίτσες από Pizza Fan. Κάτσε τώρα εδώ πέρα, γιατί έχω και πρεσβειοποία εγώ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, να πούμε ότι αν ψάχνετε το επόμενο αγαπημένο σας γευστικό στέκι, η Pizza Fan έφτασε στη Δραπετσόνα με το 107ο καταστημά της. Η έναξη έγινε την 3η 2 Ιουνίου στην Οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, φέρνοντας μαζί έναν ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις που δεν είναι μόνο αγαπημένες σας πίτσες, είναι μπέργκερ, ζυμαρικά, σαλάτες και πολλά ακόμα. Με μια παράδοση 30 ετών στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγόνες τιμές, καλή αρχή. Ήταν η διαφημιστική αναφορά. Πολλά φιλιά να στείλουμε στον Αλέξη, τον μαθητή 5ης Δημοτικού που ετοιμάζεται για το σχολείο, παίρνοντας ενέργεια που λέει από σένα και την εκπομπή σου. Πραγματικά είναι μια εκπομπή που ανατρέφει, πώς το λένε, μεγαλώνει, πώς λέγει η διαφήμιση, μεγαλώνει γερά παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Είμαι πιστή ακροάτρια, λέει η Λένα. Σ' απαλλάσσω από τη βρώμικη δουλειά να βλέπεις τις εκπομπές τηλεόρασης. Το μόνο που τους αξίζει είναι η απόλυτη απαξίωση. Αμ' άρεσε κι εσύ. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό φθινόπωρο και σε σένα. Μουσικάρες για τη συνέχεια. Μελίσσα Έθερντς, ακούσαμε. Έχει την Diana Ross. Η Gina G με το Τιάμο και η Cutting Crew με το Just Dying Your Arms Tonight.
3: Galaxy 92.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
11: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
10: Και τα δύο.
11: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.

Cutting Crew στον Galaxy 92. Πάντα αυτό το τραγούδι ήταν ένα τεστ για τις αγγλικές γνώσεις, τη γνώση αγγλικών μάλλον των παραγωγών, για το πώς θα το πεις, πώς θα το προφέρεις, αν θα το πεις αλλά Τσίπρας. Πολύ Τσίπρα λέμε σήμερα. Είπαμε και πριν καλημέρα στον Αλέξη. Καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Μπορεί να είχαμε χθες την πρεμιέρα του GNTM, αλλά έχουν γίνει πρόσφατα κάτι φοβερά καλλιστεία, αρχαία ελληνικά καλλιστεία στο Γαλάτσι, νομίζω. Πραγματικά είδα κάτι πλάνα. Λέω γιατί τα χάσαμε αυτά, δεν ήμασταν εκεί. Και τα παρουσιάστρια, αυτή η κυρία που έλεγε κάποτε «Ελάτε, ψηφίστε το κόμμα Ελλάδα». Σας έχω κάψει, το ξέρω, ναι, δεν είναι. Δεν είναι πολύ γνωστή. Λοιπόν, να πούμε μια ευχάριστη χρηστική είδηση, ας πούμε, ότι ξεκινάνε, λέει, από την Παρασκευή τα 14 μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια. Επίσης, από 1.000 ως 8.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας, από 150 ως 400 ευρώ μεγαλύτερο επίδομα, 400 ευρώ συνταξιούχους, κατάργηση προσωπικής διαφοράς και αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Είναι μερικά μόνο από τα 14 νέα μέτρα και παροχές, τα οποία κάνουν πρεμιέρα από την επόμενη Παρασκευή και μέχρι τις γιορτές. Το αφεντικό τρελάθηκε! Πάρε, έρχονται εκλογές! Καλές είναι οι εκλογές, να σου πω. Μήπως να βάλουμε εκλογές κάθε χρόνο? Γιατί άμα είναι να δίνουν τόσα χρήματα, να κάνουμε εκλογές κάθε χρόνο για να δίνουν συνέχεια και μετά χρεοκοπήσουμε σε χρόνο ΔΕΤΕ, βέβαια. Και μετά πάλι μνημόνια, λέει, και τέτοια. Και τρόικα.

Ένα εκ των Spice Girls, η Emma Bunton. What took you so long? Γιατί καθυστέρησες τόσο πολύ να ανακοινώσεις μέτρα, πρωθυπουργέ? Ο Μητσοτάκης είναι, συγγνώμη για αυτό τώρα, ο Μητσοτάκης ήταν χθες στο Σαν Φρανσίσκο και πήγε, λέει, στα άδυτα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί μας χρειάζεται μια τεχνητή νοημοσύνη. Πήγε στην Nvidia και στην Tesla να δει εκεί πέρα που φτιάχνονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και σήμερα είναι στον ΟΗΕ, νομίζω, έχει την ομιλία. Έχουν εκεί κάτι, τέλος πάντων. Πολύ ενημερωμένος. Έχουν κάτι στο ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Πάντως θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πας να τα δεις αυτά στην Nvidia. Δεν ξέρω, καταλάβαινε βέβαια, γιατί τώρα πας στην Nvidia και σου λένε, ξέρετε κύριε, you know, Mr. Prime Minister, here is the... Τι δείχνουν εκεί, μικροτσίπ, πλακέτες, δεν ξέρω. Μια που πιάσαμε τα θέματα τεχνολογίας, γιατί είμαστε εδώ πέρα tech savvy εκπομπή, λέμε τώρα. Λοιπόν, να σας πω ότι επειδή έχουμε φτάσει στο σημείο της εξάρτησης με τα κινητά μας τόσο πολύ, έχει βγει μια εφαρμογή gadget, το οποίο λέγεται Brick. Το είδα σε έναν ξένο τώρα το Σαββατοκύριακο και δεν ήξερα τι είναι, και ντρεπόμουν να ρωτήσω τι είναι αυτό. Λέω, θα έχει δέσει το κινητό κάτι για να... κάποιο αντικείμενο που για να μην το κουβαλάει, ας πούμε, στο πορτοφόλι, δεν ξέρω. Είχε ένα πράγμα από πίσω από το κινητό, το οποίο είναι σαν ταμπλέτα, ρε παιδί μου, και το οποίο λέει τι κάνει. Κάνει $60, γίνεται χαμός στην Αμερική, γιατί σε ξεκολλάει από εθισμό στις εφαρμογές. Δηλαδή είσαι όλη μέρα στο Instagram, όπως όλοι μας βέβαια. Βάζεις αυτό που λέγεται Brick από πίσω και αυτό σου απενεργοποιεί την εφαρμογή. Δηλαδή πας να μπεις και δεν μπαίνεις. Τώρα δηλαδή μιλάμε για τζάνκια. Έχουμε γίνει τζάνκια των κινητών. Δεν εξηγείται. Δηλαδή τώρα πώς είναι, ρε παιδί μου, μερικοί, πώς είναι που λένε, ξέρω εγώ, αυτή την περίοδο κάνω δίαιτα. Άμα με δεις να πάω να φάω τίποτα από το μπουφέ, έλα να μου το πάρεις από το χέρι. Κάπως έτσι είναι αυτό. Είναι ένας φίλος αυτό το πράγμα, το οποίο μπαίνεις στο Instagram. Είσαι, ξέρω, φαν των στοιχημάτων, παίζει όλη την ώρα, παίζει στοίχημα. Είσαι, ξέρω εγώ, φαν του Facebook. Τώρα ποιο να φαν του Facebook για να είσαι, πρέπει να είσαι 85.000 χρονών. Έτσι δεν έχει γίνει boomer. Το Facebook είναι σαν να πηγαίνεις πλέον σε... Πώς πας καμιά φορά στο χωριό και βλέπεις μόνο κάτι παππούδες? Κάπως έτσι είναι το Facebook. Τέλος πάντων, μην κλείνουμε παρένθεση. Το βάζεις αυτό, λέει, και στο μπλοκάρι. Εγώ εντωμεταξύ ήξερα και το έχω χρησιμοποιήσει, γιατί και εγώ έχω φτάσει σε σημείο εθισμού. Έχω βάλει όριο στο κινητό. Και όταν περνάει η ώρα, λέει, συμπληρώσατε το όριο των τριών ωρών στο Instagram. Αλλά από κάτω έχει κουμπί που λέει αγνόηση ορίου. Οπότε δεν στο κλείνει εντελώς. Ενώ αυτό λέει στο κλείνει. Αλλά και πάλι πρέπει να το έχεις από πίσω. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Γράψτε μου μηνύματα στο Live24. Θα το βάζατε στο κινητό σας να σας κόβει την πρόσβαση? Έχετε φτάσει τέτοιο σημείο τζανκύλας? Δεν ξέρω. Λοιπόν, όλοι μας έχουμε φτάσει σε σημείο τζανκύλας, δυστυχώς. Τώρα, πάμε λίγο σε μια διαφημιστική αναφορά. Πάμε, Βαγγέλη. Μόνος τα λέει, μόνος τα ακούει. Λοιπόν, ποιος θα χάρει περισσότερο αν κερδίσεις, εσύ ή ο σκύλος σου, ή μήπως η γάτα σου? Η Edgar & Cooper μόλις ήρθε στην Ελλάδα και εμείς σου δίνουμε την ευκαιρία, η εταιρεία δηλαδή, να κερδίσεις δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ για να διαλέξεις υπέροχες τροφές για τον τετράποδο φίλο σου με φρέσκο κρέας. Και ψάχνεις, ήρθε στην Ελλάδα και εμείς σου δίνουμε την ευκαιρία, η εταιρεία δηλαδή, να κερδίσεις δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ για να διαλέξεις υπέροχες τροφές για τον τετράποδο φίλο.

0: Ένα μικρό, να το σοδά. Διάλειμμα.
1: Διαφημίσεις.
0: Μπήκε.
2: Άκου να σου πω μικρέ, αν δε φάσω θα φωνάξω το παλιά... Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
3: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Galaxy 92 στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, η σημερινή και οι μόνοι που την τιμούν στη χώρα μας είναι όσοι έχουν μείνει χωρίς δίπλωμα στο παπολκοτές της τροχέας. Κατρακύλα για τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού η δημοτικότητά του έπεσε στο 32%, ποσοστό που είναι όμως περισσότερο από όσο συγκεντρώνει στα Γκάλοπ η Νέα Δημοκρατία. Την απόγνωση των ανθρώπων που κάνουν μπότοξ εξέφρασε σε εκπομπή του Open το στέλεχος της Ελλάς Μαριζέτα Αντωνοπούλου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Άντε να βγει ο Αλέξης να γίνει χώρα γνώριστη. Δύο αλεπούδες εντοπίστηκαν χθες σε πάρκο κοντά στο μετρό του Ελληνικού, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα που μπορεί να συγκριθεί μόνο με το θέαμα των ρογμών σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη εξαιτίας των έργων του μετρό. Φανερά ανανεωμένες οι πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές που έκαναν χθες πρεμιέρα, αλλά ακόμη πιο ανανεωμένη η κόμη του Γιώργου Λιάγκα που επισκίασε κάθε χθεσινό ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η τίτλη ειδήσεων από τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στον Galaxy 92.
10: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Beautiful girl, stay with me από τους In Excess των Galaxy σε αυτή την φθινοπορεινή βροχερή ημέρα στον Galaxy 92, όχι μόνο στον Galaxy 92, γενικότερα. Καλημέρα σε όλους, ακούτε Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ και ξεκινάμε λίγο με αυτό, με το ερώτημα που όλους μας ενώνει.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες. Στις απογευματινές ώρες οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις ως 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμαθεί από 23 ως 26 βαθμούς με περαιτέρω πτώση από τις απογευματινές ώρες. Είναι μια κακοκαιρία που θα διαρκέσει μόνο σήμερα. Ευτυχώς από αύριο τα πράγματα επανέρχονται στη γνωστή έτσι, ελληνική μανιέρα. Εν τω μεταξύ, αν υπήρχε μια ελάχιστη πιθανότητα κάποιος να μην πάρει το αυτοκίνητο σήμερα και να γιορτάσει την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, τώρα πλέον δεν υπάρχει καμία, γιατί με τη βροχή και με το κρύο δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα στον πρόεδρό μας, τον Χρήστο από Λάρισα. Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Από σήμερα καλώς όρισες φθινόπωρο, λέει, 18 βαθμοί βοριάδες και συννεφιά στη Θεσσαλονίκη επιτέλους. 18 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Άρε πατρίδα! Και στη Θεσσαλονίκη το κρύο. Βέβαια αυτό δεν είναι κρύο τώρα, αλλά άμα κρυώσει στη Θεσσαλονίκη, κρυώνει. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα που πυρουνιάζει μέσα, που λες Παναγία μου, είναι σαν να πηγαίνεις στο στρατό τέτοιο. Πώς το λένε, περίπολο. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν τώρα για τον καυγά που λέγατε, για τον καυγά Άδωνη Λιάγκα. Τώρα πάλι θα επιστρέψουμε στο θέμα του μαλλιού και δεν είναι λίγο σεξιστικό αυτό να το πούμε, γιατί λέτε για τις γυναίκες, αλλά και ο άντρας δεν κατάλαβα. Ο άντρας γιατί να μην βάψει το μαλλί? Πού είναι το κακό? Πλέον, και ειδικά άμα κάνεις μια δουλειά όπως είναι αυτή της τηλεόρασης, παιδί μου, πρέπει να είσαι μπροστά στο φακό και να δείχνεις συνέχεια ωραίος και νέος. Όταν, μην ξεχνάς τώρα, ο Λιάγκας, ας πούμε, είναι 55+, δεν είναι, κάπου εκεί. Οπότε πρέπει να δείχνει πιο φρέσκος. Κάτι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, μια γυναίκα πάει, κάνει τα 1002, βγαίνουν αγνώριστες παρουσιάστριες. Λέει, βάζει μαλλιά, αυτό, μπότοξ, ιστορίες, πλαστικές, λέτε τίποτα. Μόλις ο άντρας βάλει λίγο μαλλί ή το βάψει, εν πάση περιπτώσει, αμέσως ρατσισμός. Και σκεφτόμουν το ίδιο κάνει και ο Άδωνης. Δηλαδή, χθες είχαμε δύο, ρε παιδί μου, πώς να λένε, εξελιγμένες βερσιόν του καθενός στον καυγά αυτό που έγινε μεταξύ του παρουσιαστή και του Υπουργού Υγείας για το θέμα του Μαζονάκη, το οποίο έτσι ήταν σε μεγάλο βαθμό, ήταν μέσα στη σκαλέτα που λέμε, ήταν μεγάλο μέρος των εκπομπών που κάναμε πρεμιέρα χθες, των ψυχαγωγικών men, infotainment δε εκπομπών που ξεκίνησαν όλες σχεδόν με σοβαρά θέματα. Η Ζήνα Κουτσελίνη που έκανε πρεμιέρα χθες είχε έτσι μια ειδοποιώ διαφορά. Ήταν λίγο πιο πολύ προς το χαμόγελο. Οξύμορο όμως, για σκέψη τώρα. Σκέψη ότι η Κουτσελίνη, ας πούμε, που ήταν πιο, παιδί μου, hardcore ενημέρωση, ήταν πιο λίγο showbiz και δεν ήταν, ας πούμε, καινούργιο ήταν χθες λίγο. Και καινούργιο χθες το γύρισε λίγο στο τραλαλά. Να δούμε σήμερα τα νούμερα, δεν ξέρω. Σύση Χριστίδου, βεβαίως, στο Μέγκα απέναντι πρεμιέρα, με ένα στούντιο που ήταν το ίδιο. Καλά, εκεί στο Μέγκα δεν μπορούσε να κάνει ένα καινούργιο στούντιο, κάτι, ένα διαφορετικό πράγμα. Να ανανεωθεί λίγο η εκπομπή, η οποία έχει τα ίδια πρόσωπα και έχει και το ίδιο στούντιο. Καλή αρχή να ευχηθούμε σε όλους. Τα είπαμε όλα, καινούργιου, Λιάγκας, Χριστίδου. Ποιο ξεχάσαμε, Κουτσελίνη την είπαμε, ναι. Θα δούμε σήμερα, παιδιά, που θα κάνει λογαριασμό. Madonna, Beloved και Phil Collins με Philip Bailey έρχονται, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι οι χειρότεροι, πήγαν από καλύτεροι. Μηνύματα στο galaxy92.gr, κάντε με και follow στο Instagram V. Χαρισόπουλος, να μαθαίνετε όλα για τις παραστάσεις που ξεκινάνε στις 9 του Οκτώβρη, που λέγαμε παλιά οι παλιοί κομμουνιστές, του Οκτώβρη.
2: Galaxy 92.
0: Α, ήρθε και έδεσε τώρα αυτός τώρα. Είναι και στην επικαιρότητα.

Shape of You από τον Ed Sheeran. Να διευκρινίσω ότι δεν παίρνουμε θέση με το τραγούδι αυτό στη διαμάχη Ed Sheeran Macklemore. Απλά ο Ed Sheeran έχει τραγουδάρες και ο Macklemore έχει για τα μπάζα. Οπότε λυπάμαι, είμαστε ραδιόφωνο, θα παίξουμε τραγούδια του Ed Sheeran χωρίς να παίρνουμε απαραίτητα θέση. Είπα την γνώμη μου, νομίζω ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να παίρνει θέση, ο καλλιτέχνης που πολύ δημοφιλεί σε θέματα τόσο σοβαρά. Είχα διαφωνήσανε κάποιοι, το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, σκεφτόμουν και χθες ότι ρε παιδί μου, και αυτός ο Μάκλιμορ ήθελε να κάνει το Free Palestine. Έπρεπε να ενημερώσει τον άλλον πριν. Γιατί σε βάζει στην περιοδία του, σε πληρώνει, σε κάνει γνωστό, σε πάει από εδώ από εκεί. Πες του, να σου πω κάτι, ρε εσύ, Ed. Εγώ θα βγω και θα κράξω το Ισραήλ. Σιγά μην τον έπαιρνε μετά. Καλημέρα στη Θοδωρή στη Δράμα, από τη βροχερή Δράμα, λέει καλό φθινόπωρο να έχουμε. Τέλος η θάλασσα. Ενέρεση είναι και επικίνδυνα. Πας και πλακώνεις για εξαπλώστρες. Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα είμαι Αθήνα. Έχεις κάπου παράσταση? Σάββατο 3 Οκτωβρίου, φίλε Θοδωρή, θα έχω παράσταση στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό, καλημέρα να πω στην Κύπρον. Κατεβαίνω τα ριάνια, ριάνια, ριάνια. Κατεβαίνω και θα παίξω στο φεστιβάλ του Γιώργου Κυριάκου. Το τέταρτο φεστιβάλ Cyprus Comedy Festival. Ο Γιώργος Κυριάκου είναι αυτός ο φοβερός τύπος που κάνει τον κακό στο νέο σύριαλ του Ανδρέα Γεωργίου, το Μπλε Ώρες στο Sky, αυτόν που τον μισεί όλη η κυβερνόσφαιρα, που το κυβερνοδιάστημα που τον κράζει, ο οποίος απέδειξε ότι εκτός από φοβερός κωμικός είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός γενικότερα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα σε κάτι πιο πρακτικό. Ξέρω ότι μας ακούνε ζευγάρια που θέλουν να παντρευτούν. Λοιπόν, καταρχάς, άμα συνεχίσετε να ακούτε την εκπομπή αυτή, θα αλλάξετε γνώμη. Αλλά επειδή είναι μεγάλο το κόστος του γάμου γενικώς, και λέει, πού να παντρευτούμε τώρα, Μανολιό, έχουμε πώς να πληρώσει, ξέρω εγώ, πόσες χιλιάδες ευρώ. Υπάρχει ένα ζευγάρι από τη Βρετανία που αποδεικνύει ότι όλα είναι θέμα θέλησης. Παντρευτήκανε, λέει, μέσα σε 6 εβδομάδες από τη γνωριμία τους. Καλά, αυτοί και αυτοί δεν κρατιόντουσαν πια. Δεν κρατιώσαντε, που λέμε και στον πύργο. Κάτσε ρε φίλε, 6 εβδομάδες την παντρεύτηκε, θα χωρίσει άλλες 6. Και λέει, τους κόστησε, λέει, ο ονειρεμένος τους γάμος μόλις 900 λίρες. Πες 1200 ευρώ, κάπου τόσο. Φυσικά παντρεύτηκαν σε ένα δημαρχείο. Λέει, κάνανε, λέει, εν πάση περιπτώσει, επέλεξαν πολύ οικονομικό πακέτο. Αγόρασαν βέρες μεταχειρισμένες, πώς το λένε αυτό, second hand. Second hand κυριολεκτικά, από το hand to hand. Ενώ, λέει, κρατήσανε πολύ χαμηλά τα κόστη, δεν καλέσανε πολύ κόσμο, πήρανε τέλος πάντων πιο φθηνά. Καλά, αυτό δεν είναι κανένα μυστικό. Θέλω να πω, αν θες να κάνεις το γάμο σου οικονομικό, τον κάνεις. Απλώς πλέον έχουν γίνει πάρα πολύ απαιτητικοί όλοι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κάνεις ένα γάμο και περιμένουν οι άλλοι ένα πάρτι, ένα αυτό, ένα κάνεις. Μόνο το ρέμο δεν καλούνε πλέον στα πάρτι. Βεγγαλικά, πώς το λένε, ναι, βεγγαλικά αυτό το πράγμα. Πάρεις και είναι χαμός, ξέρω εγώ. Λιμουζίνες. Ο άλλος λέει, καλά, αυτός από το εξωτερικό πάλι τώρα ήταν ένας τύπος, το ανέβασα σε story χθες. Ξερνά βατράχια πραγματικά. Ο άλλος λέει, διοργάνωνε, λέει, του πήρε 300 ώρες να βρει έναν τρόπο ώστε να κάνει την πρόταση γάμου για την καλή του όπως ήθελε, λέει, πολύ με συγκεκριμένο τρόπο. Και έκανε, λέει, μια ειδική εφαρμογή που άνοιγε στην τηλεόραση και όταν πατούσες, λέει, το Netflix, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο, εμφανίστηκε αυτός και έκανε πρόταση γάμου στη δικιά του. Κουράστηκα και μόνο που το είπα. Δηλαδή. Έχεις, το σκέφτεσαι που το σκέφτεσαι άμα είσαι άντρας. Λες τώρα να μπεις και στον κόπο όλο αυτό. Δεν θα βρω ποτέ γυναίκα, αυτό είναι το σίγουρο.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
7: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
6: Τι λένε δηλαδή?
7: Βάλτε μας σπίτι σας.
6: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
0: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Sweet Harmony στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Με ρωτάει ο Σταύρος εδώ αν έχω δει GNTM. Φυσικά και τα GNTM. Σας είπα, κάνω τη βρώμικη δουλειά για σας. Τα βλέπω όλα για σας. Είδα χθες την πρεμιέρα όσο μπόρεσα, εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουμε και δουλειές. Τι να πρωτοδείς εδώ μεταξύ. GNTM, μία από τα ίδια ουσιαστικά. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν έχει καμιά φοβερή αλλαγή το πρόγραμμα. Ήταν η Μπέτη Μαγκύρα η προσθήκη. Περίμενα λίγο την Μπέτη, λίγο πιο Μπέτη, ρε παιδί μου. Θέλω να πω. Τη Μαγκύρα την παίρνει για να σου κάνει και λίγο καμιά αλεγκρία, κανένα έτσι, κανένα καλιαρντό, κανένα να χορέψει, να κάνει, να ράνει. Θέλω να πω, ήταν κριτή. Ήταν σαν να είναι οι άλλες κριτές. Ναι, ήταν σαν μία κριτή ακόμη. Εν τω μεταξύ, αυτό που του βάζουν και περπατάνε πάνω σε αυτό το χαλί και κάθονται μπροστά και του επεξεργάζονται, λες και είναι. Πώς πάνε και βλέπουν, ρε παιδί μου, κάτι. Πας και ψωνίζεις, ας πούμε, αποχονδρική. Και κοιτάς το εμπόρευμα, κάπως έτσι τους κοιτάνε. Δεν είναι λίγο άβολο αυτό? Θα μου πεις, είναι λίγο. Το modeling είναι σαν να σε κοιτάνε σαν κομμάτι κρέας ουσιαστικά. Αλλά ειδικά εκεί που πάνε, ρε παιδί μου, και κάνουν με τα μαγιό που στείνονται και κάνουν κάτι κολοτούμπες. Ειδικά οι άντρες εκεί δεν είναι λίγο σαν να περνάς περιοδεύων. Οι άντρες που έχετε δει GNTM, όταν τους βγάζουν εκεί με τα σόβρακα, με τα μαγιό, και τους λένε κάνε λίγο πόζα. Δεν θυμάστε πώς ήμασταν στο περιοδεύον που λέγανε σκύψε λίγο να δω αν έχεις κύφωση ή σκολίωση. Κάπως έτσι δεν είναι? Και σου κάνουν επιλογές, λένε γιώτα 3 ο Χαρισόπουλος, έχει πλατυποδία, κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι ένιωθα. Και κάτι zoom που κάνουν, λένε, εντάξει, τώρα εδώ εντάξει, έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση για το, ας πούμε, στο γυναικείο αθλητισμό, να μην κάνουν zoom οι κάμερες σε επίμαχα σημεία, ας πούμε, είναι too much, είναι λίγο, πώς να το πω. Να μην το πω καλύτερα. Από την άλλη, και εκεί κάνουν λίγο zoom. Βέβαια, τα έχουν κόψει λιγάκι, γιατί βγαίνουν οι κοπέλες με κάτι μαγιό τα οποία είναι string εντελώς, έτσι. Και κάνουν κάτι πλάνα που είναι λίγο. Εντάξει, είναι too much, είναι too zoom, ρε παιδί μου. Επίσης, κάτι άλλο που δεν μου άρεσε χθες. Βάζανε, ρε παιδί μου, κάτι παίκτες που είχαν πάει και πέρσι. Τους τελειώσαν οι παίκτες στο GNTM, δεν θέλουν να γίνουν μοντέλα άλλοι Έλληνες. Πήγαινε ο άλλος, λες και δίνεις πανελλαδικές δεύτερη φορά. Πήγαινε ο άλλος, ξέρω εγώ, λέει, ήρθα, είχα έρθει και πέρσι, λέει, δεν με περάσατε. Τι εξαδιάβασα, πήγα κανένα φροντιστήριο και ήρθα. Τι είναι το GNTM, ρε φίλε, μηχανολόγων, μηχανικών.
1: Galaxy 92.
0: Θα δώσω, δίνω φέτος χημεία, φυσική και πόζες, posing. Τώρα που λέω για φροντιστήριο, θα σας δώσω στη συνέχεια τον διαγωνισμό για υποτροφίες για φροντιστήριο. Βεβαίως.

0: Λέει ο άλλος. Εδώ στο μήνυμα λέει ο Γιώργος, λέει. Είναι μηχανογραφικό, λέει. Βάζει, λέει, μηχανολόγο μηχανικών, modeling και influencing. Μην το γελάς καθόλου. Σε λίγο το influencing θα είναι σε σχολή. Αν δεν είχαν γίνει τα ΤΕΗ, ΑΕΗ θα ήταν ΤΕΗ νομίζω. Αλλά τώρα είναι όλα ΑΕΗ, γιατί όλοι είμαστε ίσοι σε αυτή τη χώρα. Όλοι έχουμε τα ίσα πτυχία. Δεν υπάρχουν ΤΕΗ πλέον. Τα παλιά ΚΑΤΕ. Θα θυμάστε τα ΚΑΤΕ. Ωραία, γέρος. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 30 ακριβώς. Τι λες ρε Διαβίτη, τι λες ρε Σκύλε. Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Δύσκολη μέρα σήμερα με βροχή και δεν ξέρω αν βρέχει έξω. Είμαι και εδώ πέρα λίγο χαντακωμένος, αν μου πείτε κι εσείς. Αλλά να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα όταν ο καιρός χειροτερεύει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ να σας ενημερώσουμε. Τόση ώρα φόρτωνε η σελίδα, γι' αυτό καθυστερώ. Πολύ αυξημένη κίνηση. Ώρα στην Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό οδηγώ. Πώς λέει η άλλη, οδηγώ και. Από το Ζεφύρι μέχρι τη λεωφόρο Κίμης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κάντε το σταυρό σας. Πες Παναγίτσα μου, άδειασε το δρόμο λίγο. Εν τω μεταξύ, είναι φοβερό, ρε φίλε. Πληρώνουμε διόδια, ξέρω εγώ, για να ταλαιπωρούμαστε έτσι. Να κάνω κι εγώ λίγο το λαϊκιστή. Λοιπόν, αντίθετο ρεύμα, πρόβλημα. Ξεκινάει η κίνηση από το ύψος των Γλυκών Νερώνε μέχρι την λεωφόρο Πεντέλης στην έξοδο εκεί. Το ρεύμα προς Ελευσίνα αυτό. Κηφισίας. Άστα βράστα. Όλη η Κηφισίας είναι κόκκινη, θα σας πω που δεν έχει. Έτσι, είναι, να ξέρετε, όλοι, το μόνο κομμάτι που είναι κάπως άνετο είναι η άνοδος από την λίγο πριν την Παπανικολή στο Χαλάνδρη μέχρι να φτάσετε στο Μαρούσι. Εκεί είναι καλό το κομμάτι. Το υπόλοιπο η κάθοδος είναι τραγική. Τραγική και η Μεσογείο στο κομμάτι Χαλάνδρη Πεντάγωνο και η Αλίμου Κατεχάκη. Ο περιφερειακός από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα, μετά είστε μια χαρά. Βασιλέως Κωνσταντίνου Πυγμένη, Βασιλής Σοφίας. Παίρνω ανάσα. Βουλιαγμένης. Τι λέρε φίλε, μάγκεψε και Βουλιαγμένης. Στην κάθοδο, στο ύψος στους Τράχωνες και πιο χαμηλά από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στα δύο ρεύματα. Παραλιακή είναι, δεν είναι αυτή που ήξερες πέρσι, Πυγμένη και αυτή. Η άνοδος από τη λεωφόρο Αλίμου και πιο πριν μπορώ να σου πω, μέχρι να φτάσει στη Μαρίνα Φλίσβου. Η μισή Αμφιθέας από παλιό Φάληρο και κάτω, η Συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω, η Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Κορυδαλού και μετά δηλαδή Πυγμένη, η Θιβών, καλά αυτή έχει και μια λωρίδα μόνο. Κυλοφόρος Αθηνών στο στην έξοδο από Χαϊδάρη και μετά και στην είσοδο από τον Ελαιώνα μέχρι την Εθνική Οδό. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Μίλησε μας, λέει, λίγο λαρισαϊκά, να ανέβουμε λίγο. Τι άσχη μιλήσω λαρισαϊκά τώρα για κοροϊδεύσεις, δεν κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει να μιλάμε εδώ πέρα λαρισαϊκά. Θα μας ακούσει Χρήστος που είναι στη Λάρισα, μας πει τι φτιάνεται εκεί πέρα, τι κοροϊδεύτε, τι θέτει. Θες κάτι, τι θέλει. Τι τέλει κύριε, το κύριο δεν τέλει. Ντούσαν.
2: Είσαι και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Χαβάνα, ουνανά. Κοιτάξτε εδώ, λέει: καλημέρα που γενεύει. Βαγγέλη, την πατήσαμε. Η γη μου, ο Αχιλλέας και ο Ιώνας λένε: αν δεν μας φωνάξει ο Βαγγέλης, δεν ξυπνάμε. Αχιλλέα! Ιώνα! Για γρήγορα! Για σκοθείτε. Μην έρθω εκεί πέρα τώρα να πάρω το πρώτο αεροπλάνο και έρθω Γενέβη. Δεν το θέλω και, δεν θέλω και πολύ, ξέρεις, για να φύγω. Γιατί θέλω να έρθω στην Ελβετία. Θέλω να παίξω και εκεί. Λοιπόν, με ρωτάτε εδώ πέρα, λέει: γιατί δεν είσαι μαζί με τα κορίτσια στο Αυτή 3-0 στο YouTube. Με τη Μίνα Μπυράκου και τη Μαριλού Ρεπαπή. Γιατί, θα σου το πω πολύ επιγραμματικά, γιατί δεν μπορούσα να κάνω και τα δύο, και ραδιόφωνο και το podcast. Όμως είναι ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος μαζί τους, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Να τους ακούτε αυτή 3-0 podcast στο Spotify και στο YouTube, φαντάζομαι. Λοιπόν, γίνεται χαμός, λέει, από αγορά. Πάμε πάλι. Γίνεται χαμός στη Gen Z. Αχ, δεν μπορώ με αυτή τη Gen Z. Δεν υπάρχει πιο νταντεμένη γενιά. Όλοι ασχολούνται με η Gen Z είπε αυτό, η Gen Z είπε το άλλο, η Gen Z γι' αυτό έκλασε η Gen Z. Άσε μας, αγάπη, με τη Gen Z. Και εμείς υπήρξαμε νέοι, δεν κάναμε έτσι. Και λέει ότι, λέει, γίνεται χαμός, λέει, στο η Gen Z. Είναι πάρα πολύ, λέει, φαν της πίκλας. Τρώει πάρα πολλές πίκλες. Το οποίο βεβαίως τώρα πλάκα-πλάκα με έκανε να σκεφτώ να έρθω στο εξής θέμα.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχουμε όλοι έναν φίλο Gen Z. Πάντως σίγουρα όλοι έχουμε έναν φίλο φασαίο, ο οποίος φίλος τρέφεται μόνο με χούμους και κεφίρ. Χούμους και κεφίρ. Πώς δεν είσαι όλη μέρα τουαλέτα, πες μου. Πήγα χτες στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάτι και ήταν μπροστά μου ένας τύπος με κάλτσα, σανδάλι, μαλλί αυτό που έχουν αυτό το σγουρό που είναι το που δεν κουρεύεσαι ποτέ, ρε παιδί μου. Κουρεύεσαι μόνο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έχεις γίνει σαν τη Μαρία Σολομού. Δεν πας στον κουρέα, τα αφήνεις. Αυτό μαγκιά σου. Μπλουζάκι τρίπιο, αυτό που είναι, έχει τη μασχάλη. Δεν φαίνεται η μασχάλη μόνο, φαίνεται το αμάνικο που πιάνει μέχρι το κοιλιακό και φαίνονται εδώ τα πλατάρια σου. Φορούσε τέτοια τζιν βερμούδα, αυτό το έσχος που φτάνει μέχρι το γόνατο, που το φορούσαμε στη δεκαετία του 80, κόβαμε τα τζιν τα μακριά, γιατί δεν είχαμε λεφτά τότε, δεν είμαστε όπως τώρα. Κόβαμε τα τζιν τα μακριά, τα φτιάχνει η μάνα μας στη ραπτομηχανή, τα βάζε τζιν βερμούδα, κάλτσα και σανδάλι, και είχε πάρει, παιδιά, να μα την Παναγία, είχε πάρει συσκευασία κεφίρ. Κεφίρ, για όσους δεν ξέρουν, είναι σαν αυτό το, πώς το λέμε, αριάνι, ρε παιδί μου, αυτό το ξινόγαλο που το δίνανε με το ζόρι για να, άμα θες για να ομολογήσουν κάτι στα βασανιστήρια, σε κερνούσανε κεφίρ. Και είχε πάρει, παιδιά, χούμους να δεις. Τόσο χούμους, λες και είχε λιβανέζικο πάρτι. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος βγήκε να κάνει ψώνια, πάρει 8 συσκευασίες χούμους και κεφίρ. Πρέπει ο φασαίος να τρέφεται μόνο με πράγματα που έχουν αραβικές ονομασίες. Φαλάφελ, χούμους, κεφίρ, αριάνι, μπόζα. Μπόζα είναι ένα άλλο, καλά, αυτό δεν το έχετε μάθει ακόμα. Το είχαμε στη Θεσσαλονίκη παλιά. Μπόζα είναι το εκχύλισμα καλαμποκιού με κεχρί. Αυτό κι αν είναι για βασανιστήριο. Σου λέει ή θα μιλήσεις ή θα σου δώσω να πιεις μπόζα. Αυτό, παιδιά, είναι η μόδα τώρα. Οι φασέοι τρέφονται με τέτοια φαλάφελ μέσα, να έχει αγκούρι, φρέσκο κρεμμύδι, να βρωμάς από χιλιόμετρα. Πολύ ωραία πράγματα, έτσι πορευόμαστε.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
4: Amazing music.
2: Galaxy 92.
4: Amazing music.
0: Να πω κι εγώ, Galaxy 92, amazing music. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Κάντε μας και follow στο Instagram Galaxy 92 FM. Στον ύπνο σας θα το λέτε.

0: διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
5: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
7: Ίσα που προλαβαίνετε να κλείσετε και να σας πω ότι θα είμαι φέτος για 4 μόνο παραστάσεις στο θεατράλε, δηλαδή από τη Δευτέρα 9 μέχρι και την... Δευτέρα είπα, να. Από την Παρασκευή 9 μέχρι τις, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, γιατί μετά περιοδεύω, μετά ανεβαίνω Ξάνθη, Κομωτινή και μάλλον Γιάννενα. Καλημέρα και στα Γιάννα, καλημέρα και σε άλλες δύο. Καλημέρα και εκτός Αθηνών γενικώς, όπου φτάνει το σήμα του Γκάλαξη.
8: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Teddy Swims, Lose Control, αργοπέθανε στο τέλος εκεί ο Teddy. Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92 σε αυτή τη φθινοπορεινή μέρα, την έτσι υγρή, με την καλή έννοια. Κοτσαρίκο! Πού είστε, Κοτσαρίκο! Άρε, Κοτσαρίκο, 9 παρά που άρε, εξελίχθηκε, ρε φίλε. Πού ήταν εκείνες οι μέρες που μας έστελνε σαν χάραγα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Αν θέλετε να φτιάξετε ένα καναπέ από παλέτες ή ένα πρωτότυπο φωτιστικό ή μια έξυπνη κλειδοθήκη για την είσοδο του σπιτιού σας, στο DIY site της Bostik θα βρείτε δεκάδες ιδέες για να δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα εντυπωσιακές κατασκευές. Και φυσικά ο απόλυτος βοηθός σας είναι το Mammut Glue, η κόλλα άμεσης συγκράτησης που σας βοηθά να ολοκληρώνετε τις κατασκευές σας πιο εύκολα. Δείτε ιδέες, εμπνευστείτε και μπείτε στο διαγωνισμό Mammut. Μάθετε περισσότερα στο diy.bostik.com/L. Έχει βγει τώρα μια λίστα με τα ονόματα των κακοκαιριών από την ΕΜΗ, πώς θα ονομάζονται οι κακοκαιρίες μέχρι το Σεπτέμβριο του 27, μέχρι του χρόνου, το οποίο εγώ το βρίσκω γελίο, με συγχωρείτε τώρα, πέστε να με φάτε. Τώρα αυτό που ονομάζουν τις κακοκαιρίες και μετά, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή. Αυτό μας έλειπε να τις ονομάσουμε, θα γίνει κάτι αν τις ονομάζουμε, δεν μπορούμε να πούμε μια κακοκαιρία, η κακοκαιρία του Σεπτέμβρη, τέλος πάντων. Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτά πάνε αλφαβητικά, δηλαδή η επόμενη θα έχει το επόμενο γράμμα. Αλλά λατινικά όμως, δηλαδή ξεκινάει από το A, πάει A, B, C κτλ. Σας τα διαβάζω, εντάχει. Άργος, Μπαρ, Μπαρ θα λέγεται η κακοκαιρία. Ποιος ήταν αυτός ο... Ποιος ήταν αυτός ο Μερακλής, ο μετεωρολόγος που το πρότεινε, ρε φίλε. Να το πούμε Μπαρ, που σε μπρο, να το πούμε Μπαρ το... την κακοκαιρία. Να την πούμε Μπαρ και μετά να την πούμε All Day Bar. Χαβριάς, Δωροθέα, Ειτάν, Φιλίπα, Γλάφκος, Χαντάρ, Ίκαρος, ωραίο το Ίκαρος, Τζέισον, Κέντεμ, Λασκαρίνα, α, είναι εντελώς ό,τι να είναι, έτσι. Λασκαρίνα τι, Μπουμπουλίνα, Μορφέας, α, και το, πώς το λέγανε, το, έλα ρε, το έργο, το αυτό με τον Κιάνου Ρίβς, αχ, κοίτα να δεις. Αχ, θα πάω πάλι στον γιατρό, δεν είναι. Νάντια, Οδυσσέας, Περσεφόνη, Ροξάνη, Σύσυφος, Ταμάρ, Ουρανός, Βεργίνα, Ουασίμ, Ξάνθη και Ύπνος. Εκεί μας πήρε ο Ύπνος. Λοιπόν, άρα η επόμενη κακοκαιρία θα είναι ο Άργος, το Άργος. Δεν ξέρω, εκεί στο Άργος που μας ακούτε, σας αρέσει αυτό, να σας ονομάζουν με κακοκαιρία. Βέβαια, εδώ βλέπετε υπάρχουν και αντρικά ονόματα, δεν είναι μόνο γυναικεία. Κάποια στιγμή έδινα μόνο γυναικεία ονόματα που ήταν και σεξιστικό να δίνετε ονόματα στις κακοκαιρίες. Δεν κατάλαβα, μόνο οι γυναίκες φέρνουν την καταστροφή. Έτοιμες. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr. Πάμε δυνατά με Big Mountain, με Susan Vega και KC and the Sunshine Band.
1: Galaxy 92.
0: Baby, I love your way every day.
2: Yeah, yeah.
0: Ooh.
2: Baby, I love your way.
0: Μη μασάς από την κακοκαιρία.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η Μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Η μέρα χωρίς αυτοκίνητο η σημερινή και οι μόνοι που την τιμούν στη χώρα μας είναι όσοι έχουν μείνει χωρίς δίπλωμα από αλκοτέστ της τροχέας. Κατρακύλα για τον Ντόναλντ Τραμπ αφού η δημοτικότητά του έπεσε στο 32%, ποσοστό που είναι όμως περισσότερο από όσο συγκεντρώνει στα γκάλοπ η Νέα Δημοκρατία. Την απόγνωση των απόγνωση των ανθρώπων που κάνουν μπότοξ εξέφρασε σε εκπομπή του Open το στέλεχος της Ελλάς Μαριζέτα Αντωνοπούλου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Άντε να βγει ο Αλέξης να γίνει χώρα αγνώριστη. Δύο αλεπούδες εντοπίστηκαν χθες σε πάρκο κοντά στο μετρό του Ελληνικού, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα που μπορεί να συγκριθεί μόνο με το θέαμα των ρογμών σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη εξαιτίας των έργων του μετρό. Φανερά ανανεωμένες οι πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές που έκαναν χθες πρεμιέρα, αλλά ακόμη πιο ανανεωμένη η κόμη του Γιώργου Λιάγκα που επισκίασε κάθε χθεσινό ρεπορτάζ. Ήταν η τίτλη ειδήσεων στο Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
7: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Fly Me to the Moon, Teresa. Teresa, στα αγγλικά Teresa. Teresa. Teresa, την έβαψε στην Teresa. Φάψε τη ρίζα την κυρία δίπλα. Ήρθε με μια ρίζα, να ήθελε να πάει και στο πάρτι. Πώς θα πάει στο πάρτι έτσι, άμα δεν τη βάψει τη ρίζα. Κόλλησε βελόνα, τι έγινε. Fly me, fly me. Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Συγγνώμη για όλα αυτά. Τα περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας κάνετε και follow στο Instagram galaxy92.gr, να μαθαίνετε τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας. Και τώρα που πάω διαγωνισμούς, ρε φίλε, να σας δώσω διαγωνισμό. Αυτό το φοβερό, πάμε στη διαφημιστική αναφορά. Για αυτό το φοβερό διαγωνισμό που έχουμε από το διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο, στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους, με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά. Το διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και τις σπουδές και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 97, παρακαλώ, έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερα στο διακρότημα.gr, πληροφορίες και εγγραφές εκεί. Και τώρα το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτήν την εβδομάδα έχουμε για εσάς δύο υποτροφίες αξίας 1000 ευρώ η καθεμιά. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία! Βγήκανε και τα νούμερα, παιδιά. Ξέρετε ότι από αυτήν την εκπομπή δεν σας λέμε τώρα καθημερινά τι κάνει ο καθένας, αλλά σήμερα που είναι πρώτη μέρα, μάλλον χθες που ήταν η πρώτη μέρα, έχει μια τη σημασία του. And the winner is. Ξύση Χριστίδου, χαμογέλα και πάλι. 16% στο δυναμικό κοινό, πρώτη, λογικό γιατί ήταν η πιο αναμενόμενη εκπομπή, διότι ήταν η εκπομπή που πήγαινε πάρα πολύ καλά το Σαββατοκύριακο. Είναι η εκπομπή που έχει ανοίξει μπιφ με το Λιάγκα και θέλαν όλοι να τη δουν. Χαμογέλα και πάλι, πρώτη με 16% στο νεανικό κοινό. Δεύτερος ο Λιάγκας με το πρωινό, 13,8%. 2,2 μονάδες κάτω. Τρίτη η Κατερίνα Καινούργιου που φέτος θα δυσκολευτεί περισσότερο από πέρσι. Σούπερ Κατερίνα 12,5. Τέταρτο το Live View με την Μαρία Αναστασοπούλου που πάει πάρα πολύ καλά φέτος, 11%. Η Ατέριαστη με 10%. Και έκτη και καταϊδρωμένη Ζήνα Κουτσελίνη. Πρώτος Καφές 7,6%. Βέβαια θέλει χρόνο η κομπή της Ζήνας, διότι είναι κάτι καινούργιο. Θέλει λίγο να βρει τα πατήματά της, τις αναλογίες ενημέρωσης και ψυχαγωγίες. Πιστέψτε με, η ψυχαγωγία θα μειωθεί πάρα πολύ. Γιατί πάντα έτσι συμβαίνει, βγαίνουν όλοι στην αρχή της σεζόν, αλλά θα κάνουμε μια εκπομπή που να χαμογελάει ο κόσμος. Και στο τέλος της σεζόν είναι εγκλήματα, φόνη, ναρκωτικά, σκάνδαλα. Και λέει, γελάσαμε πάρα πολύ φέτος, πολύ ωραία σεζόν. Το 10 παντού είναι του Open, ακολουθεί με 4,5 και το πρωί αν σε είδον με 4. Στο γενικό σύνολο εντάχει να σας πω ότι πρώτη είναι στα Σουπούλ, παρακαλώ το Live View, δεύτερη Ατέριαστη, τρίτο το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Αυτό ήταν το ταμείο της πρώτης μέρας. Εμείς είμαστε εδώ με την καλύτερη μουσική, με Harry Styles, UB40 και Lee Kelly, I Follow River σε λίγο. Ξεκινάμε με Dire Straits, Walk of Life.
1: Galaxy 92.

0: Dire Straits, πώς καταστρέφονται τραγούδια όλα. Walk of Life από το Brothers in Arms. Αδέρφια στα όπλα. Βαγγέλη, καλημέρα. Είμαι η Ιωάννα από το Περιστέρι. Ήθελα να σε ρωτήσω, όταν θα πας περιοδίες σε διάφορα μέρη, οι εκπομπές θα γίνονται κανονικά τα πρωινά, να έχεις μια απολυθμένη. Μείνω ποια περιοδία, ρε Ιωάννα, με την ψυχή στο στόμα. Σαββατοκύριακα θα πηγαίνω. Άσε με. Κανονικά θα γίνονται οι εκπομπές και στον Galaxy και οι περιοδίες κανονικά. Εγώ στο τέλος θα ταυτίσω. Θα με πάνε σε κάνα έκτακτο σε αυτά στα νοσοκομεία του Άδωνη. Να πούμε, θα σκάσει ο Άδωνης εκεί. Ακάστο και να πω καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε στο νοσοκομείο. Τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη, είναι δυνατόν να μου κάνετε τον Ηρακλή που αρώ. Που τον είπε Ηρακλή Πουαρό τον άλλον χθες. Τον Ηρακλή Πουαρό. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε λίγο στην Αμερική. Εκεί ο Τραμπ έχει κάνει το φοβερό. Επειδή δεν γουστάρει κάποια κανάλια που είναι liberal και αριστερά, τώρα στην αριστερό στην Αμερική είναι ανέκδοτο να το λέμε. Δεν είναι Τραμπ, τέλος πάντων. Απέκλεισε τις προβολές κάποιων μέσων στο Λευκό Οίκο. Όπως το CNN και το Πολίτικο. Και σε αντίδραση τώρα όλα τα κανάλια, χθες μετέδωσαν ένα κόψιμο κορδέλας, τα εγκαίνια που έκανε για κάτι εκεί στο Λευκό Οίκο, αλλά τη μετέδωσαν χωρίς ήχο. Και ήταν ο Τραμπ, μιλούσε, αλλά δεν ακουγόταν η φωνή του. Είναι αυτό καμιά φορά που γίνεται, έχει γίνει και σε ελληνικά κανάλια. Αυτό κατά λάθος βέβαια. Αυτό κάνανε επίτηδες. Το κάνανε ως αντίδραση, ως μορφή διαμαρτυρίας απέναντι στον αποκλεισμό συγκεκριμένων μέσων. Αλλά σε ελληνικά κανάλια έχει γίνει κανονικά, έχει παίξει, έχω ακούσει. Χθες άκουγα σε ραδιόφωνο, πήγε να βγει ένας να πει τίτλους ειδήσεων και έπαιζε το χαλί για κάνα δίλεπτο μόνο. Όπως επίσης έχουν γίνει και άλλες γκάφες, με τύπου παλιά έχει βγει ο Παπανδρέου ο Ανδρέας να μιλήσει και ακούστηκε μια δημοσιογράφος και τον έκραζε στο μικρό. Βέβαια νομίζω ότι αυτή μετά έχασε τη δουλειά της. Περίεργο.
1: Galaxy 92.

0: Ο Χάρι Στάιλς από τους ελάχιστους που δεν έχουν γίνει ακόμα cancel μετά τον Ed Sheeran στο αυτό το φοβερό που μου άρεσε πάρα πολύ. Late Night Talking. Στον Galaxy 92. Ο μόνος που δεν έχει μιλήσει ακόμα για το Μαζονάκι είμαι εγώ, παιδιά. Όλοι έχουν να πούνε μια ιστορία. Ο Μάρκος Εφερλής είπε χθες ότι ήταν, λέει, μαζί στο στρατό στην Κόρινθο. Α, και εγώ ήμουν στην Κόρινθο. Συγγνώμη, και εγώ ήμουν στην Κόρινθο. Δεν ήμουν με τον Μαζονάκι μαζί, αλλά θα μπορούσα να κάνω μια δήλωση, να βγω σε ένα κανάλι και να πω: ήμουνα κι εγώ στο κέντρο νεοσυλλέκτων που πέρασε ο Γιώργος Μαζονάκης. Λέγανε για αυτόν τα καλύτερα. Δεν το. Έχω όλοι. Κάπως έτσι εκεί κειμένονται οι δηλώσεις. Βέβαια, ο Σεφερλής ήταν μαζί, ίδια σειρά με τον Μαζονάκη, και λέει ότι ήταν, ρε παιδί μου, είχε κάνει, λέει, το ταξί, την πρώτη επιτυχία ο Σεφερλής, και ο Γιώργος είχε κάνει τα πρώτα τραγούδια, το διασκεδάσαμε καλά, περάσαμε, λέει, πολύ ωραία, γελάσαμε πάρα πολύ. Και σκέφτομαι πώς θα είναι να έχεις το Σεφερλή στο στρατό, δεν θα είχε πολύ πλάκα να λέει, ξέρω εγώ, ο Λοχαγός. Η μία να προσχύ! Άκυρο, λόγος, άκυρο, λόγος, προσόχη, και μου λέει αχούγα. Ακόμα πιο ωραίο θα ήταν να έχεις το Σεφερλή αξιωματικό και να στα λέει όλα αυτά. Λάχος και σωστός.
1: Διαφημίσεις.
0: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Αθάνατη κομματάρα και αυτή τα Σμιν Άρτσερ, Sleeping Satellite στο Galaxy 92. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Έτοιμοι να σπριτσάρετε τις νύχτες σας? Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Spritz Up at 1055, Signature και Classic Spritzes, συνοδεία αλμυρών πλατό, ηλεκταριστής πίτσα, μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 ως 11.30. Κλείστε το τραπέζι τώρα στο 210-24-21-055, Spritz Up at 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και στυλ. Ήρθε η ώρα του cancel. Έτοιμοι, πάμε. Λοιπόν, χτες πήγα να κάνω ένα τρέξιμο στη γειτονιά εκεί πέρα. Πάω και τρέξιμο κάθε μέρα, έτσι, μπας και επιμηκύνουμε λίγο. Χάσουμε κάτι κιλό, πήγα να τρέξιμο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα με τα σκυλιά? Τι είναι αυτό το πράγμα με τα σκυλιά που πάτε βόλτα με τα σκυλιά? Καλά κάνετε, μπράβο σας που τα αγαπάτε κτλ. Και βλέπουν άλλο σκυλί, το οποίο συνήθως είναι σε ένα μπαλκόνι, δεν το βλέπουν καν, το μυρίζουν από χιλιόμετρα. Το σκυλί σας μυρίζει το σκυλί που είναι στον 7ο όροφο στο μπαλκόνι, 3 χιλιόμετρα μακριά, και αρχίζουν και γαυγίζουν τα σκυλιά για 10 λεπτά. Πρέπει να έκανα μια απόσταση ενός χιλιόμετρου, πρέπει να πέτυχα 3 καυγάδες σκύλων. Και αυτό, άντε που γαυγίζουν, εντάξει, έχουν αυτό τα σκυλιά αυτό την ιδιομορφία. Βλέπουν ομοίως τους και εκνευρίζονται. Είναι σαν περπατάς στον δρόμο να βλέπεις άλλον άνθρωπο και να λες: τι θες, ρε! Τι θες, ρε, τι θες, ρε. Δεν το ξέρεις τον άλλο. Αρχίζεις και τον βρίζεις. Λοιπόν, άντε και το έχουν αυτό. Μετά που αρχίζουν και γαυγίζουν τα σκυλιά και πλακώνονται, περνούσε μια κυρία, είχε το σκυλί της, περνούσε έξω από μια μονοκατοικία. Στη μονοκατοικία είχε ένα σκύλο, το οποίο ήταν και λίγο ένα σκυλί μεγάλο σχετικά. Αυτή είχε ένα μεσαίο. Λοιπόν, αρχίζουν και γαυγίζουν ο ένας τον άλλο, γαυγίζει το σκυλί, γαυγίζει το άλλο σκυλί. Λέω ότι γίνεται, μας ορμήξουν, θα γυρίσουμε πίσω με σκισμένα ρούχα. Μετά το τραβάει αυτή, ήταν και αυτό ήταν λίγο έτσι επίμονο, ο τύπος στη μονοκατοικία στα παπάκια του. Καθόταν στον μπαλκόνι, άνετο, αραχτό, λέει: σιγά, μην κάτω ασχοληθώ. Η τύπησα τραβούσε το σκυλί, έλα εδώ, και έχει να του φωνάζει: γιατί δεν είσαι καλό παιδί, γιατί δεν είσαι καλό παιδί, δεν σου έχω πει 100 φορές να μην το κάνεις αυτό. Και πήγα να τη πω: δεν είναι καλό παιδί, γιατί δεν είναι παιδί, είναι σκυλί. Άμα ήταν να ήταν παιδί, θα φερόταν σαν παιδί. Τα σκυλιά είναι ζώα. Δεν καταλαβαίνουν να τους μιλάς. Γιατί πολλοί λένε: του καταλαβαίνει το σκυλί άμα του μιλάς. Καταλαβαίνει από τον τρόπο της φωνής σου. Δεν το βλέπω όμως. Άμα ήταν έτσι, δεν θα ξαναγάβγιζε σε άλλο σκυλί. Του το έχεις πει 100 φορές. Εκεί αυτό. Γιατί είναι ζωντανό. Είναι ζώο. Δεν καταλαβαίνει. Όταν δεν καταλαβαίνεις, είσαι ζώο. Έτσι. Το λέω αυτό έτσι για πως πολλαπλούς αποδέκτες. Και αρχίζουν και το φωνάζουν του σκυλιού. Και είναι πιο εκνευριστικό. Ας το σκυλί να ξεδώσει, τράβα το. Μην το μαλώνεις μετά, ρε φίλε, αφού δεν πρόκειται να μάθει. Τι είναι δηλαδή? Έχω άδικο, πείτε μου, galaxy92.gr. Γαβ.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Αχ, έχω και τον άλλον, τον Grammar Nazi μου στείλε εδώ. Λέει: δεν κλείνονται, λέει, τα σπριτς. Ένα σπριτς, δύο σπριτς, όχι σπρίτσες. Αχ, είναι από αυτούς που λένε όχι καταρχήν, καταρχάς. Άσε με, αγάπη μου, πρωί πρωί με βλέπεις τώρα ότι είμαι μπριζωμένος τώρα.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ που συμφωνείτε μαζί μου. Λέει, ετοιμάσου τώρα να τα ακούς από όσους έχουν σκυλιά, λέει ο Χρήστος από Τρίπολη. Καλά, πρώτη φορά θα είναι. Η χαρά που λαχαναγορά. Επιτέλους κάποιος τα είπε. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Καλημέρα, αχ, Βαγγέλη, πόσο δίκιο έχεις. Έχω κλάψει έτσι όπως τα λες. Μαζί σου είμαι μετά. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Και λέει ένας εδώ, έλεγε κάποτε μια κυρία στο σκύλο της, βρε θα γίνεις ποτέ άνθρωπος. Μα σου λέω, ήταν ταλαιπωρία και για αυτήν και για μένα και για το σκύλο. Ήταν lose-lose situation. Φώναζε αυτή, έβγαζε αυτή. Σου έχω πει να μην το ξα... Αχ, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά ας αλλάξουμε θέμα. Τώρα μην... Είναι λόμπι η ζωοφιλία. Άμα χάσουμε το λόμπι αυτό, την κάτσαμε. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σου πω μια πολύ άσχημη και ανησυχητική είδηση. Δεν θέλω να πανικοβληθείτε. Μπορεί να μας φτάσει η φέτα φέτος. Ναι, η φέτα φέτος. Τα αποθέματα, λέει, φέτας μπορεί να μην βγάλουν τη χρονιά. Έχει πάει, λέει, τιμή 15 με 16 ευρώ. Ωρε, φίλε, και χθες την έφαγα όλη. Δεν μου το έλεγες να τη βάλω σε θηρίδα, να την κρατήσουμε. Λέει, η δύο ζωονόση και η μείωση ζωικού κεφαλαίου, επομένως και η χαμηλότερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος μαζί με την τεράστια ζήτηση, συνιστούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον απειλεί και ορατά, λέει, ένα από τα πλέον κορυφαία. Τα κορυφαία, συγγνώμη, ελληνικά προϊόντα, τη φέτα. Έχουμε, λέει, πολύ μεγάλη ζήτηση. Έχουμε και έλλειμμα όμως. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος υπολογίζεται σε περίπου 80.000 τόνους. Κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Βέβαια, τα σκοτώσαν τα ζωντανά όλα και δεν έχουν μείνει πρόβατα να αρμέξουν, να κάνουν φέτα. Και δεν έχουμε φέτα. Οι μόνοι που δεν στενοχωριούνται από αυτό είναι αυτοί που δεν τρώνε φέτα, παιδιά. Αυτό δεν είναι. Όλοι δεν έχουμε ένα φίλο. Πάλι δεν βάλω το τζίγκλι. Όλοι έχουμε ένα φίλο ο οποίος δεν τρώει φέτα ή δεν τρώει ντομάτα. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να θεωρούνται Έλληνες? Δηλαδή, όταν περνάνε, ρε παιδί μου, ένα τεστ, ξέρω εγώ, που λένε Ιθαγένειας, δεν πρέπει να, εκτός από τις ερωτήσεις που σου κάνω, πότε έγινε η Ελληνική Επανάσταση ενάντια στους Τούρκους, ξέρω εγώ, ποια είναι η πρωτεύουσα της χώρας, να βάζουν και ένα τεστ φέτας, να σε βάζουν να τρώνε φέτα, και άμα δεν τρως φέτα, δεν είσαι Έλληνας, ρε φίλε. Τέλος, έξω από τη χώρα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: από τις πιο ωραίες συναυλίες του καλοκαιριού. Βέβαια δεν είδα και πάρα πολλές, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά αυτή είναι η Lee και Lee με το φοβερό remix, Magician's Remix από το I Follow Rivers. Και το original είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι ονειρικό, έτσι σκανδιναβικό. Εμένα λέει ο αδερφός μου δεν τρώει ούτε φέτα ούτε ντομάτα, μάλλον είναι αλλοδαπός. Θα σου πω πως θα καταλάβεις. Θα τον πας με το αυτοκίνητο σε ένα φανάρι και θα δεις άμα περάσει με κόκκινο. Άμα περάσει με κόκκινο είναι Έλληνας. Άμα δεν περάσει με κόκκινο πάει να πει ότι είναι άσχημα τα μαντάτα. Και μια που λέμε για φανάρια, παρακαλώ πολύ, ίσως ήρθε η ώρα γι' αυτό.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αναργήσαμε λίγο να βγούμε. 9:36 να σας πω ότι στο Κηφισό τα πράγματα εξακολουθούν να είναι πολύ σοβαρά με τα ξυλοφόρα Αθηνών και Αττικής Οδού. Η Αττική Οδός με ουρά, με μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι την έξοδο λεωφόρου Κίμης. Κίμης. Η Κηφισίας με μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο από το Φάρο Ψυχικού μέχρι την Πανόρμου και στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό. Επίσης, ξανακολλάει πιο ψηλά από Εθνική της Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι μέχρι να φτάσετε Φραγκοκλισσάς. Φραγκοκλισσάς που λένε οι παλιότεροι. Η ψηλά Κηφισίας έχει πρόβλημα και από το κάτω μέχρι το Μαρούσι, αλλά φαντάζομαι αυτό το υποθέσατε σωστά. Η Μεσογείων με πρωτοφανές πρόβλημα συνεχές στην κάθοδο. Έχει ουρά ακόμη η Μεσογείων από ψηλά, από το Χολαργό στην κάθοδο μέχρι να φτάσετε στο Πεντάγωνο. Και στην άνοδο στη συμβολή με Κατεχάκη, κόκκινη Κατεχάκη, είναι καλύτερη αλλή μου Κατεχάκη. Ο περιφερειακός θα σταλαιπωρήσει μόνο μετά τον Καρέα για λίγο, μετά έχει χαλαρώσει. Συγγνώμη, Βασιλέος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας σταδίου με πρόβλημα στο κέντρο, Εθνικής Αντιστάσεως στο ρεύμα προς Αθήνα, βουλιαγμένης με ένα εκνευριστικό τμήμα εκεί από Ελληνικό μέχρι Λιφάδα και στα δύο ρεύματα, παραλιακή είναι σήμερα, άστα να πάνε στο διάολο. Με συγχωρείτε για την έκφραση, από τον Άγιο Κοσμά η άνοδος έχει κίνηση μέχρι το ΕΔΕΜ. Και η Αμφιθέας από Παλιό Φάλιρο και κάτω, η παραλιακή από το Κηφισό μέχρι τον Πειραιά και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εισόδου από Λόφο Αξιωματικών και μετά και στην έξοδο από Χαϊδάρι μέχρι Παλατάκι. Αυτά με την κίνηση. Μηνύματα στο Galaxy92.gr. Κάντε με και ένα follow, βρε στο Instagram V. Χαρισόπουλος VH, δεν κοστίζει τίποτα.
2: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210 99 02 739.

0: Από τα πιο όμορφα πράγματα που έχει βγει από την ελληνική pop σκηνή, που έχουν βγει από την ελληνική σκηνή, η Serial, το Stop Killing Time στον Galaxy 92, στην τελική ευθεία Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Μικρή διαφημιστική αναφορά. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Mammoth Glue από μια συνηθισμένη κόλλα? Η απίστευτη αρχική συγκράτηση του Mammoth Glue της Bostik πιάνει άμεσα και σας λύνει πραγματικά τα χέρια σε κάθε μικρή μεγάλη κατασκευή. Ξύλο, μέταλλο, πέτρα, γυαλί, πλαστικό και πολλά ακόμη υλικά, χωρίς βίδες και καρφιά. Και τώρα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε Mammoth σε μια κατασκευή ή επισκευή, μπορείτε να συμμετέχετε στο μεγάλο διαγωνισμό Κόλλα Φτιάξε Κέρδισε και να διεκδικήσετε Samsung QLED τηλεοράση 65 ιντσών και ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. Περισσότερα στο mammoothglue.mastoremata.gr. Λέει εδώ ο Νίκος, λέει, γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Εντάξει τώρα, άντε να μην πω. Τώρα μια είδηση η οποία δεν συνδέεται φαινομενικά με αυτό που είπε ο Νίκος, αλλά μπορεί και να συνδέεται. Έχουμε μια νέα έρευνα για την μείωση για την αύξηση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα και λέει ότι τα μοναδικά νησιά, λέει, όπου οι γεννήσεις ξεπέρασαν τους θανάτους, γιατί έχουμε φτάσει σε τόσο σημείο πλέον οι θάνατοι να ξεπερνάνε τις γεννήσεις, είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος, λογικό γιατί είναι νησιά που έχουν δουλειές λόγω του τουρισμού, η Κος, η Νάξος και στην Κρήτη το Ρέθυμνο. Από τις 74 μόλις 5, λέει, από τις 74 περιφερειακές ενότητες είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Α, συγγνώμη, ναι, από όλες τις περιφερειακές ενότητες, όχι μόνο στα νησιά. Σαντορίνη, Μύκονος, Κο, Νάξος και Ρέθυμνο. Ποιος θα το έλεγε ότι αυτά τα νησιά θα μας σώσουν τελικά, παιδιά? Είδες ο τουρισμός, εκτός από το να φέρει χρήματα, φέρνει και παιδιά. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, οι γυναίκες απέκτησαν κατά μέσο όρο περίπου 2 παιδιά, ενώ για όσες γεννήθηκαν γύρω από το 85, ο αριθμός αυτός περιορίστηκε σε λιγότερα από 1,5. Παράλληλα, ο ετήσιος δείκτης γονιμότητας υποχώρησε από περίπου 2.200 παιδιά ανά 1.000 γυναίκες το 80, σε μόλις 1.240 το 25, δηλαδή περίπου το μισό. Βέβαια, τώρα αυτό αποδεικνύει ότι όλα αυτά που λένε ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν, οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά γιατί δεν έχουν λεφτά, είναι μπούρδα. Διότι στα τέλη δεκαετίας του 50 οι Έλληνες πεινούσαν. Ρωτήστε τους γονείς σας, τους παππούδες σας τώρα, γιατί μεγαλώσαμε κιόλας. Για ρωτήστε τους παππούδες, στη δεκαετία του 50 παππού, πώς ήταν τα πράγματα που κάνατε πολλά παιδιά? Είχατε λεφτά, είχατε Φεράρι, πηγαίνατε Ισλανδία διακοπές, παίρνατε μπέργκερ 17 ευρώ delivery στο σπίτι, ήταν τόσο χάλια τα πράγματα? Πώς κάνατε, παιδιά? Απλά τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί ο κόσμος θέλει να έχει καλοπέραση για τον εαυτό του. Δεν δέχεται να θυσιάσει πράγματα για τα παιδιά. Σας το λέω και εγώ, βεβαίως, ο πρώτος που το κάνω, γιατί και εγώ είμαι άτεκνος, οπότε έχει μια παραπάνω βαρύτητα η γνώμη μου. Μάλιστα. Διάφορα ερωτήματα στα μηνύματά σας, πολύ ενδιαφέροντα. Στο galaxy92.gr και Instagram V Χαρισόπουλος με κάνετε follow. Στην τελική ευθεία μπαίνουμε με τραγουδάρα, συνεχίζουμε όμως. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Να με ακουστεί κιόλας.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Εκνευρίστηκαν κάποιοι από αυτά που είπα. Δεν πειράζει, η πραγματικότητα είναι σκληρή. Εκνευρίζει γενικώς το να αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα. Walking on sunshine. Σήμερα κάθε άλλο παρά sunshine θα έχουμε. Θα έχουμε βροχές, πάρτε ομπρέλες, πάρτε αδιάβροχα. Σας λέγαμε για την περίφημη απειλή από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ, τα οποία διαβάζαμε κάποτε, ας πούμε, στα βιβλία, στις ταινίες, τη βλέπαμε και λέγαμε, εντάξει, αυτό είναι κάτι μακρινό, να που ήρθε. Τώρα η εταιρεία ρομποτικής REC έφερε έναν influencer, τον Φράνκι Λαπένα, και τον έβαλε να παλέψει με αντίπαλο ένα ρομπότ που θύμιζε, λέει, Terminator. Κανονικά, το όπως τα θυμάστε, έχετε δει το Terminator, Robocop, το είχατε δει, κάπως έτσι, τέτοιο ρομπότ. Παίξανε box κανονικά, λέει, με αφορμή το νέο παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας της REC, στο οποίο άνθρωποι χειρίζονται, άνθρωποι, μάλλον στο οποίο, πώς το γράψανε, στο οποίο άνθρωποι που χειρίζονται ανθρωποειδή, όπου άνθρωποι χειρίζονται ανθρωποειδή ρομπότ σε μονομαχίες. Γράψτε το σωστά. Στο βίντεο από τον ιδιότυπο αγώνα, το ύψος 1,83 ρομπότ που ελεγχόταν από άνθρωπο, όχι μόνο του. Μου κάνει εντύπωση, περίμενα να είναι μόνο του. Μπήκε στο ρινγκ και έκανε ζέσταμα όπως ένας πραγματικός παλαιστής. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας, λέει, οι δύο αντίπαλοι άρχισαν να ανταλλάσσουν γροθιές και κλωτσιές, με τον Λαπένα να πετυχαίνει ορισμένα χτυπήματα, αν και οι κλωτσιές του ρομπότ τον έστειλαν αρκετές φορές στην άλλη πλευρά του κλουβιού. Χρήσιμο αυτό το ρομπότ. Στην ελληνική πραγματικότητα, να το έχεις στο αυτοκίνητο σε περίπτωση που κάτσεις καυγάς στο φανάρι, γιατί ξέρεις, δεν είσαι πάντα ικανός να αντιμετωπίσεις όλους αυτούς που κυκλοφορούν. Μπορείς να έχεις ένα ρομπότ, αν σου την πει κάποιος στο φανάρι, του δίνεις εντολή και γίνεται δουλίτσα. Θα σας αφήσω με ένα πολύ ωραίο τον Banana Rama. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντήλι. Ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και αμέσως μετά ο Μέμος Κοέν. Ακούτε κάθε μέρα και όλη μέρα Galaxy 92. Πολλά φιλιά, τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ζούμε σε μια εποχή που μας θέλει συνεχώς ενεργούς. Να δουλεύουμε, να παράγουμε, να λύνουμε προβλήματα, να προλαβαίνουμε τα πάντα. Όμως ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει σχεδιαστεί για αδιάκοπη λειτουργία. Ακόμη και αν έχετε ενέργεια ή νιώθετε ότι πρέπει να είστε πάντα χρήσιμοι και παραγωγικοί, η επιστήμη δείχνει ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται τακτικά διαστήματα πραγματικής ξεκούρασης. Και υπάρχουν σημαντικοί λόγοι γι' αυτό. Νούμερο 1. Ανασυγκρότηση. Η νευροεπιστήμη δείχνει ότι κατά την ξεκούραση ενεργοποιείται το λεγόμενο Default Mode Network, που βοηθά τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται εμπειρίες και να οργανώνει σκέψεις. Νούμερο 2. Ενίσχυση της μνήμης και της μάθησης. Οι περίοδοι ηρεμίας επιτρέπουν στον εγκέφαλο να τακτοποιεί πληροφορίες και να αυξάνει την ικανότητα μνήμης. Νούμερο 3. Μείωση του στρες. Η συνεχής δραστηριότητα κρατά ψηλά τις ορμόνες στρες, όπως η κορτιζόλη, επηρεάζοντας έτσι τη συγκέντρωση και τη διάθεση. Και νούμερο 4. Αναγέννηση της δημιουργικότητας. Πολλές ιδέες γεννιούνται όταν ο εγκέφαλος χαλαρώνει και δεν πιέζεται να αποδώσει. Γι' αυτό χαρίστε στον εαυτό σας μία ημέρα την εβδομάδα πραγματικής ηρεμίας, χωρίς ενοχές, χωρίς βιασύνη. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι ουσιαστική φροντίδα του πιο πολύτιμου εργαλείου, του νου σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield.
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο.

0: Παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Το Μεζόν Αντεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Αντεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει πέντε επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Αντεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Galaxy 92, η καθημερινή ραδιοφωνική σας συνήθεια με λίγα λόγια και όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Galaxy 92, ακριβώς στη συγνότητα που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Στο Regency Casino Mon Parnes, αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε. Πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Galaxy 92. Amazing music.

κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ, στο Galaxy 92, με μουσικές που σας φτιάχνουν τη διάθεση και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 210-9959-970.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα.

0: ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
3: Μαμούτ!
2: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 με όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο, και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr ή μέσα από το player του site μας στο galaxy92.gr.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: GNTM, μία από τα ίδια ουσιαστικά. Δεν, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν έχει καμιά φοβερή αλλαγή το πρόγραμμα. Ήταν η Μπέτη Μαγκύρα η προσθήκη. Περίμενα λίγο την Μπέτη, λίγο πιο Μπέτη, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, τη Μαγκύρα την παίρνει για να σου κάνει και λίγο καμιά αλεγκρία, κανένα έτσι, κανένα καλιαρντό, κανένα να χορέψει, να κάνει, να ράνει. Θέλω να πω, ήταν κριτής. Επίσης κάτι άλλο που δεν μου άρεσε χθες. Βάζανε, ρε παιδί μου, κάτι παίκτες που είχαν πάει και πέρσι. Τους τελειώσαν οι παίκτες στο GNTM, δεν θέλουν να γίνουν μοντέλα άλλοι Έλληνες. Πήγαινε ο άλλος, λες και δίνεις πανελλαδικές δεύτερη φορά. Πήγαινε ο άλλος, ξέρω εγώ, λέει, είχα έρθει και πέρσι, λέει, δεν με περάσατε. Τι, εξαδιάβασα, πήγα κανένα φροντιστήριο και ήρθα. Τι είναι το GNTM, ρε φίλε, μηχανολόγων, μηχανικών.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92 και ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Στις 12 κοντά σας θα είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, στις 3 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και στις 6 το απόγευμα ο μοναδικός Θοδωρής Γιαννόπουλος. Καλό μεσημέρι σε όλους από το Memo Coin που ήταν στο μικρόφωνο και σήμερα από τις 10 το πρωί.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
2: Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή εισιτήρια more.com.

0: ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο ήλιος ψηλά, το ρολόι δείχνει περίπου 12 και εμείς ξεκινάμε μαζί μέχρι τις 2 εδώ στο Galaxy 92. Διάλειμμα απ' όλα λοιπόν, με μουσική και παρέα που φτιάχνει τη διάθεση.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το Μεζόνε Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιόν. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Galaxy 92. Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Mont Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Mont Parnes. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η Μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
9: Πόσο σ' αγαπώ.
8: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή.
0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε

0: πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε. Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
7: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Και τώρα διαφημιστική αναφορά. Έτοιμοι να σπριτζάρετε τις νύχτες σας? Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Spritz Up και 1055. Signature και Classic Spritz, συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσα, μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Όλα αυτά συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα στο 210-242-1055. Spritz Up και 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και πάλι.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το έχω δει στο σινέμα.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Δεν ξέρω αν έχουμε όλοι έναν φίλο Gen Z, πάντως σίγουρα όλοι έχουμε έναν φίλο φασαίο, ο οποίος φίλος τρέφεται μόνο με χούμους και κεφίρ. Χούμους και κεφίρ! Πώς δεν είσαι όλη μέρα τουαλέτα, πες μου. Πήγα χτες στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάτι και ήταν μπροστά μου ένας τύπος με κάλτσα, σανδάλι, μαλλί αυτό που έχουν αυτό το σγουρό που είναι το που δεν κουρεύεσαι ποτέ, ρε παιδί μου. Κουρεύεσαι μόνο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έχεις γίνει σαν τη Μαρία Σολομού και είχε πάρει, παιδιά, να μα την Παναγία, είχε πάρει συσκευασία κεφίρ και είχε πάρει, παιδιά, χούμους να δεις. Τόσο χούμους, λες και έχει λιβανέζικο πάρτι. Αυτό, παιδιά, είναι η μόδα τώρα. Οι φασέοι τρέφονται με τέτοια φαλάφελ μέσα, να έχει αγκούρι, φρέσκο κρεμμύδι, να βρωμάς από χιλιόμετρα. Πολύ ωραία πράγματα, έτσι πορευόμαστε.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, 12 με 2, πάντα στο Galaxy 92, να περνάτε όμορφα.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.

0: μου το είπε.
1: Μαμούτ!
0: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
0: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνε Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιόν κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στον καζιμάτι φυσικά.
5: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδεβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο.

Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Πρέπει να βρω μια φορμή να

Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών. Του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED

και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram. Shine bright like a diamond.

Μία από τις πιο γνωστές αμερικανικές εκφράσεις είναι το περίφημο τρεις λέξεις συνολικό. Less is more. Γιατί το λέω αυτό τώρα, που το πάω. Γιατί κάτι τέτοιες μέρες σαν τη σημερινή είναι πραγματικά που μπορείς να απολαύσεις το πιο απλό πράγμα. Δηλαδή το να κάνεις μία βόλτα στην πόλη. Δεν έχει ζέστη, δεν έχει κρύο. Είναι τα πάντα ιδανικά. Δεν σας κρύβω ότι αυτό θα γίνει μετά το τέλος της εκπομπής. Και μέχρι τις 6 στον Galaxy 92 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ο μήνας σήμερα έχει 22. Τρίτη, ούτε καν στα μέσα της εβδομάδας. Όμως, less is more. Καλή διασκέδαση.

Σήμερα ο μήνας έχει 22 και γιορτάζει ο Φωκάς. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, δηλαδή Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Για να δούμε λίγο αργότερα τι θα γίνεται στους δρόμους. Είναι ημέρα ελληνικού εμπορίου, ημέρα των Χόμπιτ, παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, παγκόσμια ημέρα ρινόκερου, παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας. Στη Βουλγαρία έχουν εθνική εορτή και στις Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν την λευκή σοκολάτα. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι είναι τώρα ψηλό άκυρη αυτή η περίοδος, γιατί πάμε να χάσουμε κανένα κιλό, τουλάχιστον να μπούμε στα Χριστούγεννα στα ρούχα που φορούσαμε πριν έρθει το καλοκαίρι, και μετά, αφού περάσουν οι γιορτές, τι θα κάνουμε, θα συζητάμε πώς θα χάσουμε τα κιλά των εορτών. 2-10-99-59-970, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Galaxy92FM, όπως το ακούτε μονοκόμματο στο Instagram. Εσείς που ακούτε online, έχετε ένα κουτάκι, στέλνετε εκεί το μήνυμά σας, έρχεται κατευθείαν στο στούντιο και στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Περιμένουμε και τα email σας.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Να κάνουμε μια μέρα διάλειμμα και θα προσπαθήσω σήμερα να μην ασχοληθώ καθόλου, να μην σας πω καθόλου για την τεχνητή νοημοσύνη, για τα AI, αν και κάθε μέρα λέγονται τα χίλια μύρια όσα, ίσως κάποια να είναι σωστά, ίσως να μην είναι τίποτα σωστό, ίσως να είναι και όλα σωστά. Και πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Πόσοι και πόσες από εσάς έχετε δει το viral βίντεο του Ρωμέν Γαβράς Storm? Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα masterclass με τον ελληνικής καταγωγής Γάλλο δημιουργό Ρωμέν Γαβράς σε συντονισμό του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου. Στις 4 Οκτωβρίου βρισκόμαστε στη στέγη και κάνουμε ελεύθερη πτώση στο σύμπαν του δημιουργού σε μια συζήτηση για την ακατέργαστη ενέργεια του σινεμά, τη δύναμη της μουσικής και τις εικόνες που μένουν. Από το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Our Day Will Come με πρωταγωνιστή τον Γάλλο ηθοποιό Vincent Cassel μέχρι την σύγχρονη τραγωδία με τίτλο Athena και το βίντεο κλιπ του για το κομμάτι Gus του Jamie XX, αυτό το masterclass θα έχει πολλές εκπλήξεις. Κλείστε θέση στο masterclass με τον Ρωμέν Γαβράς στην κεντρική σκηνή της στέγης στο onassis.org.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Εμένα λέει ο αδερφός μου δεν τρώει ούτε φέτα ούτε ντομάτα, μάλλον είναι αλλοδαπός. Θα σου πω πως θα καταλάβεις. Θα τον πας με το αυτοκίνητο σε ένα φανάρι και θα δεις άμα περάσει με κόκκινο. Άμα περάσει με κόκκινο είναι Έλληνας.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Κατά τα άλλα, Πανευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Πάρα πολύ υπομονή θέλει και σήμερα στους δρόμους. Πάρα πολύ προσοχή γενικότερα, ό,τι ώρα κι αν είναι, όση κίνηση κι αν έχει. Δεν είναι μόνο το να κάνεις τα μικροακουμπήματα όταν έχει κίνηση ή τον εκνευρισμό. Γιατί και όταν είναι άδειοι δρόμοι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Επίσης, στατιστικές λένε ότι τα περισσότερα δυστυχήματα και όχι ατυχήματα γίνονται μέσα στις πόλεις και όχι στις εθνικές οδούς. Νεφελώδης θα είναι σήμερα ο καιρός και αν περιμένετε βροχή θα πρέπει να περιμένετε μέχρι το Σάββατο, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις. Κλείνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα που είμαστε μαζί, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 στο Galaxy 92, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με εξαίρεση την Τετάρτη που είμαστε μαζί μέχρι τις 5.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
5: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

Πάντως, τα τελευταία χρόνια η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Μας πηγαίνει από μεγάλο γεγονός σε μεγάλο γεγονός. Κάποια στιγμή θα ηρεμήσουμε, κάποια στιγμή ίσως να κοιτάξουμε ένα τον άλλο και να πούμε ρε παιδιά, πάμε καλά. Μήπως δεν πάμε καλά. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο Galaxy 92. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. 22 του μήνα, ημέρα Τρίτη. Θα το πω για άλλη μια φορά. Ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κανείς σήμερα είναι μια βόλτα στην πόλη. Η θερμοκρασία αγγίζει τα όρια του ιδανικού. Ίσως να θέλει και 5-10 βαθμούς πιο κάτω, αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπικό γούστο.

Έχουμε βέβαια καιρό μέχρι τότε, έχουμε ένα μήνα και τρεις ημέρες, αλλά φέτος πέφτει τελευταία Κυριακή του μήνα 25 Οκτωβρίου, οπότε είναι σχετικά νωρίς για την ημέρα που θα αλλάξει η ώρα και έτσι θα νυχτώνει ακόμα νωρίτερα, έτσι δεν είναι? Εν τω μεταξύ κάτι λένε ότι ο χειμώνας θα έχει αρκετά σκληρό καιρό, θα έχει κρύο φέτος. Για να δούμε, να ψάξουμε και τα μερομήνια. Είναι καιρός να ψάξουμε τα μερομήνια, να δούμε τι βγάζουν. Πανάρχια η μέθοδος αυτή για την πρόγνωση του καιρού. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και την ερώτηση της ημέρας. Τι χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε ισχυρή συγκόλληση χωρίς καρφιά και βίδες? Η απάντηση είναι Mammut Glue της Bostik. Με ισχυρή αρχική συγκράτηση και δυνατότητα εφαρμογής σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες, αποτελεί την ιδανική επιλογή για δεκάδες εφαρμογές στο σπίτι, στο εξοχικό ή στο εργαστήριο. Και μην ξεχνάτε, κάθε έργο με Mammut μπορεί να γίνει και συμμετοχή στο διαγωνισμό που χαρίζει μεγάλα δώρα, όπως τηλεόραση Samsung QLED 65 ιντσών και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο mammutglue.mastoremata.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Το έχω δει στο σινέμα.
4: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
9: τι?
8: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
9: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

Σταθερά εδώ στον Galaxy 92 μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Διαβάζω και να δούμε πού θα φτάσει αυτή η ιστορία. Άλλο ένα ενδιαφέρον μέτωπο άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη φορά με τα τοπικά, τα αμερικανικά τηλεοπτικά κανάλια. Έτσι λοιπόν τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα παγώνουν την κάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ λόγω της απαγόρευσης του CNN μαζί με το MS Now και το Politico. Εν τω μεταξύ τι έχουν κάνει, από ό,τι είδα, δεν του έχουν κόψει τελείως την τηλεοπτική κάλυψη σε ό,τι κάνει, του έχουν κόψει τον ήχο. Έχει εικόνα χωρίς ήχο. Το CNN από την πλευρά του και το Politico και το MS Now είπαν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη για την απαγόρευση που τους επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος υπερασπίστηκε αυτή την κίνησή του ως επίθεση κατά των fake news. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τελικά. Το πώς παρουσιάζουν τα γεγονότα, όχι αυτοί οι τρεις, όλοι οι δημοσιογράφοι στον κόσμο, τι διαλέγουν να παρουσιάσουν και τι δεν παρουσιάζουν. Και τελικά, μάλλον, αν την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, δεν υπάρχει περίπτωση να την τελειώσουμε ποτέ και θα χαλάσουμε και τις καρδιές μας. Πάντως, τα τελευταία 50 χρόνια. Υπάρχει πόλεμος που ονομάστηκε ο πόλεμος του CNN, όπως και υπάρχει και πόλεμος που είχε το όνομα μιας μάρκας αυτοκινήτων. Δεν θα σας την πω τώρα για ευνόητους λόγους, αλλά ήταν ο πόλεμος των τάδε. Και μάλιστα λέει ονομάστηκε έτσι γιατί η μία πλευρά χρησιμοποιούσε μόνο λευκά φορτηγάκια τέτοιας μάρκας αυτοκινήτων και βγήκε ο πόλεμος των τάδε.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Chery Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
8: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
7: Και τώρα τι κάνουμε?
8: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Έπιπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αν δεν είχα, λέει, και σένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη. Θυμήθηκα τώρα το τραγούδι του Γιάννη Πάριου. Αν δεν είχαμε και τη μουσική μας, αν δεν είχαμε τη μουσικοθεραπεία μας κάθε μέρα, τι θα κάναμε. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να ακούσουν την αγαπημένη τους μουσική μόνοι τους, να χάνονται. Υπάρχουν και άνθρωποι που με το που ακούνε ένα τραγούδι και τους αρέσει, λένε αυτό πρέπει να το μεταδώσω με κάποιο τρόπο και στους γύρω μου. Αυτό παθαίνω κάθε μέρα. Και αυτό παθαίνω και όταν είχαμε την άδεια, που έλεγα κοίτα τώρα να το παίξω αυτό, δεν μπορώ να το παίξω αυτό, είμαι σε άδεια. Φεύγει και η δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6 με αγαπημένα τραγούδια, το ένα μετά το άλλο, πάντα εδώ στον Galaxy 92. Καλό μεσημερό απόγευμα και θέλει πάρα πολύ προσοχή στους δρόμους, μην λέμε τα αυτονόητα, πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ υπομονή.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κουρτόγλου.
1: Πολλές γυναίκες μετά από χρόνια αφιερωμένα στην οικογένεια ή σε διαφορετικές διαδρομές ζωής σκέφτεστε να επιστρέψετε στην αγορά εργασίας και πιθανά σας διακατέχει μια αμφιβολία. Θα τα καταφέρω? Μήπως έχω μείνει πίσω? Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία ζωής, η ωριμότητα και οι δεξιότητες που έχετε αποκτήσει είναι πολύτιμα εφόδια και το ζητούμενο είναι να τα αξιοποιήσετε με αυτοπεποίθηση. Μερικά βήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτή τη φάση είναι: Νούμερο 1. Αναγνωρίστε τις δεξιότητές σας. Η οργάνωση, η υπευθυνότητα, η διαχείριση ανθρώπων και κρίσεων είναι ικανότητες με μεγάλη αξία στον επαγγελματικό χώρο. Νούμερο 2. Επενδύστε στη μάθηση. Ένα σεμινάριο, μια νέα ψηφιακή δεξιότητα ή μια σύντομη εκπαίδευση μπορούν να βελτιώσουν το βιογραφικό σας και να σας ανοίξουν πόρτες. Νούμερο 3. Αξιοποιήστε το δίκτυό σας. Μιλήστε με φίλους, γνωστούς ή πρώην συνεργάτες. Συχνά οι ευκαιρίες προκύπτουν μέσα από τις γνωριμίες. Και στο νούμερο 4. Αναζητήστε προγράμματα επανένταξης. Μεγάλοι οργανισμοί προσφέρουν ειδικά σεμινάρια για τη φάση που βρίσκεστε. Η επανεκκίνηση δεν είναι πάντα εύκολη, όμως μπορείτε με αυτοπεποίθηση να ξαναγράψετε το επαγγελματικό σας κεφάλαιο. Η ηλικία δεν είναι εμπόδιο. Είναι εμπειρία, σοφία και δύναμη. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Πού σε ρε σκυλέ?
7: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
6: Γάτα είσαι.
7: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
6: Ναι, έχει και για σένα.
8: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
9: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
8: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
9: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακοπής.

0: στο γουδί.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, πάντως και το φθινόπωρο και η άνοιξη, αυτές οι δύο είναι οι καλύτερες εποχές του χρόνου. Βέβαια, θέλει ιδιαίτερη προσοχή τώρα, για να μην αρπάξετε κανένα κρυολόγημα. Πήγες από το στενό μου περιβάλλον, μου λένε ότι έχει εμφανιστεί και ένας παλιός γνώριμος, ο COVID, και έχει κολλήσει αρκετός κόσμος, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή και εκεί. Δεν είναι βέβαια όπως ήταν, αλλά λόγου χάρη άμα είναι να βγεις να χρησιμοποιήσεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν είναι κακή ιδέα μια μάσκα. Και η καλύτερη ιδέα είναι η μουσική. Με αυτό ασχολούμαστε εμείς και πάρα πολύ το χαιρόμαστε εδώ στον Galaxy 92. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Καλή διασκέδαση.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Διαβάζω σε διάφορα άρθρα εδώ και καιρό για την κρίση που περνάνε τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Και σκέφτομαι αν αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί ή αν έχουμε μπει σε μια τελείως διαφορετική εποχή. Κάποιες φορές το νιώθω λίγο άδικο αυτό που γίνεται, που κάνει πολλοί κόσμος, το να πας λόγω χάρη σε ένα κατάστημα να δεις ένα προϊόν, να το δοκιμάσεις ενδεχομένως, να δεις αν σου κάνει, αν σου αρέσει, να το αγγίξεις, να το χρησιμοποιήσεις. Και μετά να φύγεις να πας να το παραγγείλεις online, επειδή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα 5-10% φθηνότερο. Από την άλλη, δεν ξέρω, ο κόσμος αλλάζει, ο κόσμος εξελίσσεται και εφόσον έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η τεχνολογία, δεν ξέρω που θα κάτσει η μπίλια, όπως λένε. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό το ρομαντικό του να μπει σε καταστήματα, να κάνεις το παζάρι ενδεχομένως, να δεις αυτό που θέλεις να αγοράσεις και να το πάρεις τώρα, όχι σε 3 εργάσιμες ή σε 15 εργάσιμες, ξέρω εγώ, έχει άλλη γοητεία. Και σιγά σιγά ξεκινάμε και μαζεύουμε και ιδέες για δώρα. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά οι γιορτές. Εντάξει, δεν είναι και αύριο μεθαύριο, έχουμε 3 μήνες ακόμη. Αλλά μέχρι να σκεφτείς την ιδέα, μέχρι να καταλήξεις κάπου, θέλει το χρόνο του.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Λίγο νωρίτερα μιλούσαμε για δώρα. Πάμε τώρα σε διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το Διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο, στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και απόφοιτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997, το Διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφες, μπαίνετε στο διακρότημα.gr. Και το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς δύο υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής και καλή επιτυχία.

0: Διαφημίσεις.
1: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: GNTM, μία από τα ίδια ουσιαστικά. Δεν, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν έχει καμιά φοβερή αλλαγή το πρόγραμμα. Ήταν η Μπέτη Μαγκύρα η προσθήκη. Περίμενα λίγο την Μπέτη, λίγο πιο Μπέτη, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, τη Μαγκύρα την παίρνει για να σου κάνει και λίγο καμιά αλεγκρία, κανένα έτσι, κανένα καλιαρντό, κανένα να χορέψει, να κάνει, να ράνει. Θέλω να πω, ήταν κριτής. Επίσης κάτι άλλο που δεν μου άρεσε χθες. Βάζανε, ρε παιδί μου, κάτι παίκτες που είχαν πάει και πέρσι. Τους τελειώσαν οι παίκτες στο GNTM, δεν θέλουν να γίνουν μοντέλα άλλοι Έλληνες. Πήγαινε ο άλλος, λες και δίνεις πανελλαδικές δεύτερη φορά. Πήγαινε ο άλλος, ξέρω εγώ, λέει, είχα έρθει και πέρσι, λέει, δεν με περάσατε. Τι, εξαδιάβασα, πήγα κανένα φροντιστήριο και ήρθα. Τι είναι το GNTM, ρε φίλε, μηχανολόγων, μηχανικών.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

κάποια στιγμή αυτή τη σεζόν σας το υπόσχομαι ότι θα παίξετε εσείς μουσική σε μια εκπομπή. Προς το παρόν, μιλώντας για εκπομπές, έρχεται ο Θοδωρής Γιαννόπουλος στον Galaxy 92 στο σταθερό και αγαπημένο 6 με 8. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ. Από τις 3 μέχρι τώρα επιστρέψαμε μαζί στο σπίτι. Πάμε τώρα να τσιμπήσουμε κάτι και βόλτα έξω στην πόλη να την απολαύσουμε έτσι με αυτόν τον ωραίο φθινοπορεινό καιρό. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε στον δρόμο και τα λέμε πάλι αύριο. Δύο λέξεις έχω ακόμα. Γεια χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Ήταν οι Beach Boys στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Απόγευμα Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης συχνά λειτουργεί ως σημείο μετάβασης. Μία περίοδος του χρόνου τελειώνει, μία άλλη ξεκινά. Είναι από τις περιόδους όπου πάρα πολλοί από εμάς κάνουμε έναν μικρό απολογισμό για όσα προηγήθηκαν τους προηγούμενους μήνες. Οι υποχρεώσεις επιστρέφουν, τα ωράρια αλλάζουν. Γι' αυτό και δεν είναι ασυνήθιστο στα πλαίσια αυτού του μικρού απολογισμού να εμφανίζεται ένα αίσθημα νοσταλγίας. Και πόσο μάλλον όταν το διοχετεύεις και θες να το εμφυσίσεις μέσα από τη μουσική. Κάπως έτσι λειτουργούμε εδώ στον Galaxy στους 92 ακριβώς, γιατί για 2 ώρες επενδύουμε, αποσυμπιεζόμαστε, θυμόμαστε, ταξιδεύουμε. Πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος στην παρέα σας. Πάμε μαζί μέχρι τις 8.

Lightning Seeds με το Lucky You στον Galaxy στους 92 ακριβώς, μέχρι να οριστικοποιηθεί το θέμα του καιρού με τον απόδη στη βροχή, με τον απόδη στην ηλιοφάνεια και μέχρι η θερμοκρασία να είναι σταθερά δροσερή. Μου έλεγε το πρωί ένας συνάδελφος πως πρέπει να κανονίσουμε ένα barbecue στο μπαλκόνι, να μαζευτούμε, να πιούμε τις μπύρες μας, να ψήσουμε σαν αποχαιρετιστήριο για το καλοκαίρι που πέρασε. Να σου πω, δεν είναι άσχημη ιδέα και αυτά τα αυτοσχέδια και αυτά της τελευταίας στιγμής που βγαίνουν πάνω σε συζητήσεις εν ώρα δουλειάς είναι τα καλύτερα. Billie Jean για τη συνέχεια. Michael Jackson.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Wonder και Part Time Lover. Εξοχικά κλείνουν, οι σεζονίστες επιστρέφουν, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες είναι σε σταδιακό κλείσιμο, ολοκληρώνεται σιγά σιγά η καλοκαιρινή σεζόν και πάμε για άλλα. Για τη συνέχεια έρχεται το αγαπημένο μου Supergirl από τους Raymond.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ωνάσης Μάντρα. Άκου, κλείναμεν, κλείσε θέση στο onassis.org.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: ακρόματοι.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Lighthouse Family με το Ain't No Sunshine, www.galaxy92.gr το site μας, η online είναι και απόψε εδώ και χαιρόμαστε γιατί καθημερινά βλέπουμε και κόσμο ο οποίος δεν έχει ξαναεπικοινωνήσει, κόσμος ο οποίος μπήκε τώρα στην παρέα, όπως και να έχει, απλώνεται ο ήχος του Galaxy 92 σε πάρα πολλά μέρη και αυτό το οποίο επιστρέφει σε εμάς είναι πολύ αγάπη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Στο site βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς, βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Για τη συνέχεια Valerie, Mark Ronson και Amy Winehouse, ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ για να πάμε μαζί μέχρι τις 8 πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Το έχω δει στο σινέμα.
6: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

Το Bloater και Dancing in the Moonlight στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Δεύτερη καλησπέρα, ο Θοδωρής Γιαννόπουλος στην παρέα σας. Αρχίζω και πιστεύω αυτό το κωμικό το οποίο διάβασα πριν από λίγες ημέρες, πως όχι μόνο επέστρεψαν όλοι, αλλά έφεραν και άλλους μαζί τους. Τις τελευταίες ημέρες η κίνηση είναι πραγματικά απερίγραπτη στις περισσότερες οδικές αρτηρίες το πρωί. Θα μου πεις, το πρωί παντού έχει κίνηση. Ναι, αλλά αυτό το οποίο βλέπω σε οδικούς άξονες που πέρναγα και η κίνηση ήταν ok, αποδεκτή, τις τελευταίες ημέρες και ποιες τελευταίες ημέρες, ειδικά από τότε που επιστρέψατε, η κατάσταση είναι τραγική. Οπότε, τι θέλεις στην πορεία όταν παίρνεις τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι? Μουσικές για να αποσυμπιεστείς, για να ξεφύγεις, να ξεχαστείς. Και ο προορισμός είναι ένας. Galaxy στους 92 ακριβώς. PG's για τη συνέχεια. Staying Alive.

Αυτή ήταν η Kylie Minogue με το Confined in Me, ένα τραγούδι από το 1993, τότε σημείωσε τεράστια επιτυχία. Το άλμπουμ που είχε τίτλο το όνομά της περιλαμβάνει το συγκεκριμένο κομμάτι, αυτό το σαγηνευτικό πραγματικά κομμάτι. Εκείνη την περίοδο είχε γίνει και φίλη με τον Nick Cave, ο οποίος, by the way, όπως είχε δηλώσει, έτρεφε μια σιωπηλή αιμονή μαζί της για 6 χρόνια και τραγούδισε μαζί του το 1995 στην δραματική μπαλάντα Where the Wild Roses Grow. Εγκατέλειψε το καλό παιδί τον Jason Donovan και ξεκίνησε να βγαίνει με τον ειδονιστή frontman των In Excess, τον Michael Hutchins. Προστέρψη πάντα των απανταχού σκανδαλοθυρικών φυλάδων. Η συνέχεια είναι εξίσου συναρπαστική και ενδιαφέρουσα, αλλά δεν θα κάνουμε αναδρομή στην ζωή επαγγελματική και προσωπική της Kylie Minogue, αλλά αυτά τα οποία σας ανέφερα πραγματικά ήταν από τα πιο σημαντικά γεγονότα στη ζωή της, στην καλλιτεχνική και προσωπική. Pet Shop Boys για τη συνέχεια. It's a scene.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92. Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Γαλαξή στους 92 ακριβώς, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Σύντομο προωθητικό μήνυμα. Αν μένετε κοντά σε δρόμο με φασαρία, εάν οι γείτονές σας παρά είναι δορυβόδης, αλλά προσπαθείτε να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, καλή είναι η αυθυποβολή, αλλά στην περίπτωσή σας, μάλλον τα κουφώματα δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσείς απλώς επισκέπτεστε την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας ώστε να λάβετε προσφορά και να αποκτήσετε τα νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου είναι δύο κλικ μακριά. Κάντε το πρώτο βήμα και ξαναβρείτε τη χαμένη σας ηρεμία. Για τη συνέχεια, αυτή είναι η Miley με το Let's Get Married.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Δεν ξέρω αν έχουμε όλοι έναν φίλο Gen Z, πάντως σίγουρα όλοι έχουμε έναν φίλο φασαίο, ο οποίος φίλος τρέφεται μόνο με χούμους και κεφίρ. Χούμους και κεφίρ. Πώς δεν είσαι όλη μέρα τουαλέτα, πες μου. Πήγα χτες στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάτι και ήταν μπροστά μου ένας τύπος με κάλτσα, σανδάλι, μαλλί αυτό που έχουν αυτό το σγουρό που είναι το που δεν κουρεύεσαι ποτέ, ρε παιδί μου. Κουρεύεσαι μόνο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έχεις γίνει σαν τη Μαρία Σολομού και είχε πάρει, παιδιά, να μα την Παναγία, είχε πάρει συσκευασία κεφίρ και είχε πάρει, παιδιά, χούμους να δεις. Τόσο χούμους, λες και έχει λιβανέζικο πάρτι. Αυτό, παιδιά, είναι η μόδα τώρα. Οι φασέοι τρέφονται με τέτοια φαλάφελ μέσα να έχει αγκούρι, φρέσκο κρεμμύδι, να βρωμάς από χιλιόμετρα. Πολύ ωραία πράγματα, έτσι πορευόμαστε.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Εσπρέσο. Όχι, έχουμε τελειώσει με τον Εσπρέσο, με τους Εσπρέσο της ημέρας και τώρα είμαστε στις Ινοποσίες. Μιλώντας για Ινοποσίες, Θέα, Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου, τα Ράτσα Κουζίνα, Ανδριανού 9 στο Θησίο, εκεί άλλο ένα eclectic DJ set και απόψε εκεί θα είμαι σε περίπου μισή ώρα από τώρα. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει, πολλά πολλά φιλιά, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6 και πάλι εδώ στον Galaxy στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
0: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Εμένα λέει ο αδερφός μου δεν τρώει ούτε φέτα ούτε ντομάτα, μάλλον είναι αλλοδαπός. Θα σου πω πως θα καταλάβεις. Θα τον πας με το αυτοκίνητο σε ένα φανάρι και θα δεις άμα περάσει με κόκκινο. Άμα περάσει με κόκκινο είναι Έλληνας.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: GNTM, μία από τα ίδια ουσιαστικά. Δεν, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν έχει καμιά φοβερή αλλαγή το πρόγραμμα. Ήταν η Μπέτη Μαγκύρα η προσθήκη. Περίμενα λίγο την Μπέτη λίγο πιο Μπέτη, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, τη Μαγκύρα την παίρνει για να σου κάνει και λίγο καμιά αλεγκρία, κανένα έτσι, κανένα καλιαρντό, να χορέψει, να κάνει, να ράνει. Θέλω να πω, ήταν κριτή. Επίσης κάτι άλλο που δεν μου άρεσε χθες. Βάζανε, ρε παιδί μου, κάτι παίκτες που είχαν πάει και πέρσι. Τους τελειώσαν οι παίκτες στο GNTM, δεν θέλουν να γίνουν μοντέλα άλλοι Έλληνες. Πήγαινε ο άλλος, λες και δίνεις πανελλαδικές δεύτερη φορά. Πήγαινε ο άλλος, ξέρω εγώ, λέει, είχα έρθει και πέρσι, λέει, δεν με περάσατε. Τι, εξαδιάβασα, πήγα κανένα φροντιστήριο και ήρθα. Τι είναι το GNTM, ρε φίλε, μηχανολόγων, μηχανικών.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92. Amazing music. Ladies and gents.

0: πλέον.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: τίποτα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: I've got.
1: Okay. I'm never gonna dance again.
2: Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.